0: 90,4 Πειραιάς.
1: Y mi vida.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

stand for me, myself, and I.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμμο.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Έως σήμερα, 200.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 11.500 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα κτεοκίτ με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδα.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

θα κάτσει και φέτος να γράψει το γράμμα σε κάποιο Βασίλη που ακόμη να γιάσει από μια Μαρία που δεν ζει το θαύμα. Θα φτιάξει και του χρόνου τα Happy New Year. Θα φτιάξει τελικά με την άσπρη τη σκόνη. Μα κάτω από το γη θα σταθεί μοναχός. Η καρδιά σου θα σπάσει. Σαν όταν ερώδη. Γίναμε μεγάλα παιδιά πια. Καταλαβαίνεις, καταλαβαίνω. Μπλέχτηκαν μέσα μου ηρωές και όλο ξεχνάω τι περιμένω. Να τσουγκρίσω το αυγό μου, να αλλάξω το χρόνο, να αλλάξω τον κόσμο, να αλλάξω εμένα. Ή αυτά τα λόγια που ολοθάβω, να σκορπίσω στον αέρα. Να δώσω μια και να χαλάσω μες στην εξέλιξη της πλάσης. Αφού η ζωή κάποιες φορές απλώς σε αφήνει να γεράσεις.

0: bachata. Qué bueno que eres, tío.
1: Canal Iena. 90,4 Πειραιάς.
2: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164-2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com.
1: Κανάλι 1. 90,4.

ξυπνά. Μας έχουν βρει στο κρεβάτι εποχές. Τι είναι η αλήθεια? Μπροστά στα λόγια που ακούς ό,τι θες. Παραμύθια. Δεν έχει μάγισσες και γίγαντα πελώριο. Κανείς δεν τραπετεύει μέσα από το όνειρο. Όταν είσαι εδώ,

σώπα σε για αυτά που θέλεις άφοβα. Δεν γεμίζει με εργά της ματιά σου το ρημάδι. Σαράκι τρώει το ξυλινό συνέστημα. Και θα με κοινά δω πως θα επιπλέεις όταν μοργή χασκογελάς.

δω. Ανεξάρτητες φωνές να εξαρτηθώ. Φάτνη κάτω από τον γάμενο ημιτό. Κρυφτό σε πεδιάδα. Σ' αντίθετη τροχιά να σταματήσει η ζαλάδα. Hey, ξυπνά. Μας έχουν βρει στο κρεβάτι εποχή. Στην αλήθεια δεν έχει μάγισσες και γίγαντα πελώρια. Κανείς δεν τραβεται μέσα από το νερό.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Κανάλι 1, 90,4.
2: And now, something completely different.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα λοιπόν. Και είμαστε... Ναι, κάτι μας συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Συνεχίζουμε να έχουμε ένα χαλί από κάτω, αν είναι εύκολο να φύγει. Λοιπόν, καλημέρα λοιπόν. Ραδιόφωνο Πειραιά, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιά, 90,4. Είμαστε εδώ για ένα ακόμη πρωινό, για ένα ακόμη δύο ώρο, 10 με 12. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη. Ηχολήπτης μας για μία ακόμη φορά σήμερα, ο Δημήτρης Μορφέσης. Ελπίζω να περνάτε όλοι καλά. Είτε είσαστε στο αυτοκίνητο, είτε είσαστε σε κάποια κοντινή παραλία, είτε συνεχίζετε να εργάζεστε και ενδεχομένως αυτή τη στιγμή προσπαθείτε να πάρετε έτσι μια ανάσα από τη δουλειά, κάνοντας ενδεχομένως ένα τσιγάρο και πίνοντας μια γουλιά καφέ. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνετε, ό,τι και να κάνετε, ελπίζουμε να περνάτε καλά. Εμείς σας υποδεχτήκαμε με ένα ορχιστρικό κομμάτι από τα Ριζίτικα, από το δίσκο Μαρκόπουλου και Νίκου Ξυλούρη, ήταν ο χορός του Σύφακα. Έχω σήμερα κατά νου να ακούσουμε λίγο μουσική από την Κρήτη. Το είπαμε ότι θα ακούσουμε αρκετή παραδοσιακή μουσική αυτές τις ημέρες που θα σας κρατήσω τουλάχιστον εγώ συντροφιά. Πάμε να δούμε όμως τι έχουμε σήμερα. Ξεκινώντας από αυτά με τα οποία ξεκινάμε κλασικά συνήθως την ημέρα μας, πάμε να δούμε λοιπόν πού έχουμε κίνηση στους δρόμους. Για όσους συνεχίζετε να βρίσκεστε στην Αθήνα και ενδεχομένως να ταλαιπωρήσετε περιμένοντας να ξεκινήσουν τα καλοκαιρινά σας μπάνια. Συγγνώμη. Έχουμε λοιπόν κίνηση όπως θα το περιμένατε, κοντά στις περιοχές γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Είναι πολλοί αυτοί που φεύγουν, είναι πολλά τα δρομολόγια. Ελπίζω όλοι να ακολουθείτε τις οδηγίες του Λιμενικού και του Υπουργείου Ναυτιλίας, να είσαστε στην ώρα σας, τουλάχιστον μάλλον μία ώρα νωρίτερα, στο λιμάνι. Υπάρχει αυξημένη κίνηση, όπως καταλαβαίνετε, αυτές τις ημέρες, και βέβαια τα πράγματα θα γίνουν ακόμη χειρότερα τις ημέρες που έρχονται. Κατά τα άλλα, δεν θα έλεγα ότι έχει κάποια ιδιαίτερη κίνηση. Ίσως σε κάποια μεμονωμένα σημεία στο κέντρο της Αθήνας, η οποία όμως είναι κάτι παροδική, δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Σε ποιους πρέπει να πούμε σήμερα χρόνια πολλά? Από ό,τι φαίνεται, χρόνια πολλά θα πρέπει να πούμε στη Νόνα. Αυτή γιορτάζει σήμερα. Νόνα με δύο νι και Νόνη επίσης με δύο νι. Δεν ήξερα, να πω την αλήθεια, ότι υπάρχει η Αγία Νόνα, η Νόνη. Στην ιδιαίτερη πατρίδα μου, Νόνα λένε πολύ όχι την Νονά, αλλά τη γιαγιά. Προφανώς όμως υπάρχει και Αγία. Αν γνωρίζετε λοιπόν κάποια με αυτό το όνομα, σας το θυμίζουμε. Πάρτε την ένα τηλέφωνο, πείτε της χρόνια πολλά. Και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν από πάρα πολλά χρόνια. Θα πάμε στο μακρινό 1305 και δεν ξέρω αν σας θυμίζει κάτι το όνομα William Wallace. William Wallace γεννήθηκε της σκοτσέζικης αντίστασης εναντίον της Αγγλίας και σαν σήμερα συνελήφθη από τους Άγγλους κοντά στη Γλασκόβη, μεταφέρθηκε στο Λονδίνο, όπου και αργότερα προσήχθη σε δίκη και εκτελέστηκε. Μπορεί το William Wallace να μην σας λέει κάτι σαν όνομα, μπορεί όμως να σας λέει κάτι είτε ο τίτλος της ταινίας Braveheart με τον πολύ γνωστό ηθοποιό, τον Mel Gibson, ταινία η οποία απέσπασε μάλιστα και πολλά Όσκαρ, πολύ ωραία.

αλλά και σε, στο σύνολο των, των χωρών ανά τον πλανήτη. Οπότε θα μπορούσε να χαρακτηριστεί η 5η Αυγούστου 1861 ως μια αποφράδα μέρα για όλους τους φορολογούμενους. 1903 και πηγαίνουμε στην Γαλλία, όπου η Διδασκαλική Ομοσπονδία συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. Θα πρέπει να πούμε τώρα ότι η Γαλλία ήταν μία από τις, η πρώτη, αν δεν κάνω λάθος κιόλας, όχι μία από τις πρώτες, η πρώτη χώρα στην Ευρώπη όπου είχαμε πλήρη διαχωρισμό εκκλησίας και κράτους. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, αποτυπώνεται και στη συγκεκριμένη απόφαση. Το τρομερό βέβαια εδώ είναι ότι πάρα πολλές χώρες, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, ακόμη πασχίζουμε να δώσουμε απαντήσεις σε αυτού του τύπου τα ερωτήματα, αν θα πρέπει δηλαδή τα θρησκευτικά να συνεχίζουν να διδάσκονται στα ελληνικά σχολεία. Εμείς δεν έχουμε φτάσει βέβαια ακόμα σε αυτό το στάδιο της συζήτησης, αν πρέπει να διδάσκονται ή όχι, δεν γίνεται τέτοια συζήτηση στο δημόσιο διάλογο. Ακόμη όμως προσπαθούμε να δούμε ακριβώς ποια θα είναι η ύλη του μαθήματος των θρησκευτικών, δηλαδή αν θα είναι περισσότερο προσανατολισμένοι στο να γνωρίσουν τα παιδιά όλα τα δόγματα, όλες τις θρησκείες. Όπως επίσης, μέχρι και πριν από λίγο καιρό, πασχίσαμε να δούμε τι θα γίνει με τα παιδιά τα οποία δεν θέλουν να κάνουν το μάθημα των θρησκευτικών ή ανοίγουν τέλος πάντων σε άλλα δόγματα ή οι γονείς τους δεν θέλουν να παρακολουθούν το μάθημα των θρησκευτικών. Υποτίθεται ότι τέλος πάντων έχει λυθεί κάπως αυτό το ζήτημα. Σίγουρα όμως είμαστε πολύ μακριά από την Γαλλία. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Μεγάλη μέρα επίσης σήμερα για την. Για τον αγώνα των Ελλήνων την περίοδο της αντίστασης κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. 5 Αυγούστου 1944 είχαμε την περίφημη μάχη στους Καρούτες, με τον Ελλάς να διαλύει το γερμανικό τάγμα το οποίο βρισκόταν, βρισκόταν στην περιοχή. 1962 στη Νότια Αφρική φυλακίζεται ο ηγέτης του κινήματος κατά του Apartheid και μελλοντικός πρόεδρος βέβαια της Νότιο Αφρικής, ο Νέλσον Μαντέλα. Απελευθερώνεται το 1990 και διαβάζοντας και εγώ αυτή την είδηση, να πω την αλήθεια, θυμήθηκα το φαινόμενο Μαντέλα. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς μπορεί να το έχετε ακούσει. Το φαινόμενο Μαντέλα έχει να κάνει με κάποιες διάσημες, κάποιες προσωπικότητες τέλος πάντων, που για λάθος λόγους πολλοί από εμάς μπορεί να πιστεύουμε ότι έχουν πεθάνει ενώ στην πραγματικότητα ζουν. Αυτό είχε γίνει πάρα πολύ στην περίπτωση λοιπόν του Νέλσον Μαντέλα. Πολλοί πίστευαν ότι ο Νέλσον Μαντέλα έχει πεθάνει, ενώ ο Νέλσον Μαντέλα ζούσε. Και συνεχίζει βέβαια να συμβαίνει και με άλλους ανθρώπους, με άλλες προσωπικότητες. Συνεχίζει δηλαδή μέχρι και σήμερα. 1963, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Σοβιετική Ένωση υπογράφουν τη συνθήκη για την απαγόρευση των πυρηνικών δοκιμών, και πάρα πολλά χρόνια μετά, 60 χρόνια και πλέον μετά, η αλήθεια είναι ότι το θέμα των πυρηνικών όπλων αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα. Η σχετική συμφωνία, η οποία είχαν συνάψει οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ρωσία τα χρόνια τέλος πάντων που ακολούθησαν και την ανανέωναν ανατακτά χρονικά διαστήματα σχετικά με τη διάδοση των πυρηνικών όπλων, ουσιαστικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται στον αέρα, δεν έχει ανανεωθεί, με ό,τι μπορεί βέβαια να σημαίνει αυτό για μεγάλες δυνάμεις όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως είναι η Ρωσία, όπως είναι άλλες χώρες οι οποίες ξέρουμε ότι έχουν, γνωρίζουμε ότι έχουν πυρηνικά, και η Γαλλία έχει και η Βρετανία, υπάρχουν και άλλες χώρες οι οποίες γνωρίζουμε ότι έχουν αλλά επισήμως δεν έχουν, όπως για παράδειγμα είναι το Ισραήλ. Και 1973 ερχόμαστε στην Ελλάδα ξανά και συγκεκριμένα στο παλιό αεροδρόμιο, το ελληνικό, για όσους το θυμούνται και έχουν ταξιδέψει από εκεί, και είχαμε δύο Παλαιστίνιους κομμάντος της τρομοκρατικής της οργάνωσης Μαύρο Σεπτέμβρη, οι οποίοι ανοίγουν πύρη στο αεροδρόμιο του ελληνικού κατά των επιβατών που πρόκειται να ταξιδέψουν με αεροσκάφος της TWA στη Νέα Υόρκη. Τρεις άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, δύο Αμερικανοί και ένας Αυστραλός, 55 τραυματίζονται, οι περισσότεροι από αυτούς Αμερικανοί. Είναι τώρα μία από τις περιπτώσεις αυτές, εκείνη την πολύ έντονη περίοδο που είχαμε με πάρα πολλές αεροπειρατείες, οι οποίες επίσης γίνονταν στο πλαίσιο μιας προσπάθειας των Παλαιστινίων να τραβήξουν την προσοχή στο Παλαιστινιακό, στο Παλαιστινιακό ζήτημα. Είχαμε πάρα πολλές περιπτώσεις αεροπειρατείας, έχουν γίνει και πάρα πολλές ταινίες σχετικά με αυτό μάλιστα. Μία από αυτές, αν τύχει έτσι και ψάχνετε να βρείτε κάτι καλό τώρα το καλοκαίρι, είναι και το Έντεμπε. Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό ήταν και αυτή η επίθεση

τεση, η οποία είχαμε. Οι δράστες τελικά συνελήφθησαν, καταδικάστηκαν σε θάνατο, γιατί ναι, τότε ίσχυε ακόμη στη θανατική ποινή στην Ελλάδα. Τελικά, μερικά χρόνια αργότερα όμως αποφασίστηκε να εκδοθούν στην Λιβύη, μια χώρα βέβαια επί εποχής Καντάφη, η οποία ήταν αλληλέγγυα στον Παλαιστινιακό λαό, το οποίο όπως καταλαβαίνετε σήμαινε ουσιαστικά ότι αφέθηκαν ελεύθεροι, κάτι που προκάλεσε έτσι την οργή και την καταδίκη από πλευράς του Ισραήλ. 1975, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin, ο Robert Plant και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό ατύχημα στη Ρόδο, εδώ στο νησί. Και 1986 η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει ένα πολύ φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, το οποίο έμεινε γνωστό και ως ο πόλεμος των άστρων. Όχι, δεν αναφερόμαστε στην ταινία. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Γεννήσεις. Γκί ντε Μοπασάν. Σαν σήμερα γεννήθηκε. Γάλλος συγγραφέας της σχολής του νατουραλισμού, από τα πολύ γνωστά του ιστορίες της νύχτας και της ημέρας. 1906, Τζον Χιούστον, Αμερικανός σκηνοθέτης του Αμερικανικού κινηματογράφου και σεναριογράφος βέβαια, θα προσθέσω εδώ εγώ. Ήταν μια πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα, μάλιστα διάβαζα πριν ότι είχε σκηνοθετήσει τόσο τον πατέρα του όσο και την κόρη του, σίγουρα την γνωρίζετε, την πολύ γνωστή ηθοποιό Ατζέλικα Χιούστον, οσκαρικός σκηνοθέτης και σεναριογράφος. Βραβευμένος με Όσκαρ σκηνοθεσίας για την ταινία «Ο θησαυρός της Χιέρα Μάντρε». Επίσης είχε γράψει το σενάριο για πολλές ταινίες πολύ κλασικές πια στον αμερικανικό κινηματογράφο, «Το γεράκι της Μάλτας», «Η βασίλισσα της Αφρικής», «Ο άνθρωπος που θα γινόταν βασιλιάς» και βέβαια είχε καταφέρει να εξασφαλίσει και στον πατέρα του και στην κόρη του, όπως σας είπα, που τους είχε σκηνοθετήσει, Όσκαρ για β' ανδρικό και β' γυναικείο ρόλο αντίστοιχα. Λοιπόν, πηγαίνουμε. Συγγνώμη, ξέχασα κάτι σημαντικό. Σαν σήμερα γεννήθηκε και ο Νίλ Άρμστρονγκ, Αμερικανός αστροναύτης, ο πρώτος άνθρωπος. Συγγνώμη, που πάτησε στην Σελήνη. Και ξέρεις, διαβάζοντας αυτή την είδηση, αναρωτιέσαι τώρα. Όταν τον γέννησε η μάνα του, φανταζόταν, το 1930, φανταζόταν άραγε ποτέ ότι ο γιος θα πατούσε στη Σελήνη? Δεν ξέρω. Λοιπόν, θάνατοι. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή, το 1832, Δημήτρης Ψηλάντης, αδερφός του Αλέξανδρου. Δημήτρης Ψηλάντης, πολύ ίσως να τον γνωρίζετε από την ταινία «Μαντό Μαυρογένους», με την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση. Αυτό όμως για το οποίο θα πρέπει, καλό θα ήταν να το θυμόμαστε περισσότερο, είναι για το γεγονός ότι ήταν μία από τις αγνότερες, πιο αλτρουιστικές, ανιδιοτελείς μορφές της Ελληνικής Επανάστασης. Δεν λέω, για να μην παρεξηγηθώ, ότι οι υπόλοιποι δεν διακρίνονταν από αυταπάρνηση, από αγάπη για την πατρίδα κτλ. Προφανώς. Ο Δημήτρης Ψηλάντης όμως ήταν από τα πρόσωπα που δεν είχε βλέψεις για το τι θα του δώσει πίσω η πατρίδα μετά. Ήταν από τα πρόσωπα τα οποία πραγματικά δεν τον ενδιαφέρε τίποτε άλλο από την απελευθέρωση της Ελλάδας, από την ίδρυση ενός ελληνικού κράτους. Γι' αυτό και χαρακτηρίζεται πραγματικά από πολλούς ιστορικούς ως η πιο ανιδιοτελής μορφή του ελληνικού αγώνα. Επίσης, 1895 πεθαίνει ο Φρίντριχ Έγγελς, γερμανός φιλόσοφος, συνεργάτης του Καρλ Μάρξ. Έγραψαν μαζί το Κομμουνιστικό Μανιφέστο. Επίσης ήταν ένα πρόσωπο το οποίο θα μπορούσαμε να πούμε στήριζε σταθερά και οικονομικά έτσι ακόμη τον Καρλ Μάρξ. Πολλοί έχουν συνδυάσει τα ονόματα Φρίντριχ Έγγελς, Καρλ Μάρξ, Καρλ Μάρξ, Φρίντριχ Έγγελς, πάντοτε πηγαίνουν ζευγάρι. Δεν πρέπει να ξεχνάμε όμως ότι είχε και ένα πολύ ξεχωριστό δικό του έργο ξέχωρα από αυτό του Μάρξ, και εγώ μάλιστα θα ξεχώριζα πάρα πολύ το έργο του σε ό,τι αφορά τις δομές της οικογένειας, τα θέματα τα οποία πολύ πρωτοποριακά, τα οποία έχουν να κάνουν με το φύλο και με την ανατροφή των παιδιών. Και 1962, μία ημέρα που ο πλανήτης ξυπνά και μαθαίνει για την είδηση του θανάτου της θρυλικής στάρ του αμερικανικού κινηματογράφου, της Μέρλιν Μονρό. Και από εκείνη τη στιγμή βέβαια που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου της, είδαμε ότι ξεκίνησαν απίστευτες φήμες, θεωρίες συνωμοσίας θέλετε να τα πείτε, σενάρια θέλετε να τα πείτε, για το πώς μπορεί
να πέθανε η Marilyn Monroe. Αυτό που επισήμως γνωρίζουμε είναι ότι πήρε μια μεγάλη δόση βαρτιβουρικών. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά σενάρια τα οποία συνδυάζονται με το γεγονός ότι φαίνεται να έχει μια ερωτική σχέση με τον τότε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, τον Τζον Κένεντι, ο οποίος δολοφονήθηκε βέβαια και αυτός αργότερα στη συνέχεια. Πάρα πολλές φήμες για το τι ρόλο μπορεί να έπαιξε η CIA, για το πώς μπορεί να κατέληξε στην αυτοκτονία κτλ. Και πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα με μια επιλογή αυτή τη φορά, όχι δική μου, αλλά του Δημήτρη Μοφέτση.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και σκεφτόμουν τώρα τι σας χρωστάμε να σας πούμε. Χρωστάμε να σας πούμε και πώς είναι ο καιρός σήμερα. Εντάξει, φαντάζομαι το βλέπετε έτσι, δεν νομίζω να περιμένετε ότι θα έρθουν βροχές και καταιγίδες και χιόνια. Γενικά έθριος λοιπόν ο καιρός. Εντάξει, κάποιες πρόσχερες νεφώσεις, το μεσημεράκι και το απογευματάκι, κυρίως τα επιρωτικά. Για όσους δεν κινήσετε στα επιρωτικά δεν σας ενδιαφέρει καθόλου. Οι άνεμοι ελεγχόμενοι. Σε μεγάλο βαθμό, στα 3 περίπου με 5 μποφόρ στα δυτικά, στα ανατολικά 4 με 6, στο Αιγαίο θα πιάσει κάτι εφταράκια, αλλά θα είναι πρόσκαιρα από ό,τι καταλαβαίνουμε. Η θερμοκρασία δεν θα έχει κάποια μεγάλη μεταβολή συγκριτικά με χθες, θα φτάσει στα νησιά του Αιγαίου έως και τους 32 με 35 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, όπως και στην Αθήνα και στον Πειραιά, στους 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Οπότε συνεχίζουμε όπως ήμασταν ακριβώς και τις προηγούμενες μέρες, ούτε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες, νομίζω πολύ κανονικές για την περίοδο που διανύουμε. Ευτυχώς δεν έχουμε καύσωνα. Μέχρι στιγμής θα έλεγα μάλιστα ότι τον έχουμε γλιτώσει. Βέβαια δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι θα πάει πολύ πίσω το καλοκαίρι και μπορεί να δούμε κανένα σαραντάρι το Σεπτέμβρη που θα έχουμε γυρίσει όλο από τις διακοπές και να τραβάμε τα μαλλιά μας ότι πήραμε λάθος ημέρες άδεια. Δεν ξέρω, θα το δούμε τέλος πάντων αυτό πώς θα πάει. Τώρα, να σας θυμίσω ότι μας στέλνετε τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, την κριτική σας, τις παραγγελιές σας μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio παπάκι kanali1olografos.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441-6. Εμείς εδώ θα σας αφήσουμε να πάρουμε μαζί μία ακόμη μουσική ανάσα και επιστρέφοντας θα έχουμε κοντά μας την Αθηνά Δαβαρή, την καλή συνάδελφο που και χθες μας βοήθησε πάρα πολύ δίνοντάς μας μία πλήρη εικόνα για το τι συμβαίνει με τις φωτιές που έχουμε σε αρκετές περιοχές, κυρίως στην Βιωτία και στην Δυτική Αττική. Καλύτερα βέβαια είναι τα πράγματα σήμερα, θα πρέπει να πούμε. Ωστόσο, όσο καλυτερεύουν τα πράγματα, βλέπουμε και τις πραγματικές διαστάσεις της καταστροφής που είχαμε όλες αυτές τις ημέρες. Μας πήγε σχεδόν μία εβδομάδα έτσι. Θα συζητήσουμε λοιπόν για όλα αυτά με την Αθηνά Δαβαρία, η οποία θα έρθει μετά από το μουσικό διάλειμμα που θα κάνουμε και τις απαραίτητες διαφημίσεις, γιατί οι διαφημίσεις, ξέρετε, χωρίς αυτές δεν ζούμε. Γεια σας.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet της E-Jets.
1: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
2: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
1: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
2: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες E-Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά, προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε!
1: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
3: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. First Aid Kit. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Tolias Edition. www.toliasedition.com.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Συνεχίζουμε με ένα ωραίο νησιώτικο τραγούδι, την Πρατσέρα, και πάλι από τη Λέρο. Για όσους ακούσατε τη χθεσινή εκπομπή, μάλλον έχετε καταλάβει ότι μου αρέσουν αρκετά οι μουσικές από την Λέρο. Και σας θυμίζουμε ότι είμαστε εδώ για εσάς. Μας στέλνετε καλημέρες, μηνύματα, σχόλια μέσω Fiber στο 6951-904-904, μέσω email στο studio@kanali1.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441-6. Κατερίνα Πρίφτη στο μικρόφωνο, Δημήτρης Μορφέσης ο ηχολήπτης μας. Θα σας κρατήσουμε στην τροφιά και αυτή την καλοκαιρινή ημέρα μέχρι τις 12 το μεσημέρι. Και θα πάμε σιγά σιγά σήμερα να δούμε λίγο τι γίνεται και με τις φωτιές, οι οποίες, όπως λέγαμε και νωρίτερα, προκάλεσαν πάρα πολλά προβλήματα, πολύ μεγάλες καταστροφές τις προηγούμενες ημέρες. Πλέον βέβαια τα πράγματα είναι ξεκάθαρα πολύ καλύτερα. Ωστόσο, αυτό που το οποίο σας έλεγα και νωρίτερα είναι ότι τώρα αρχίζουμε και καταλαβαίνουμε το πραγματικό μέγεθος των καταστροφών οι οποίες προκλήθηκαν το προηγούμενο διάστημα. Σήμερα λοιπόν έχουμε και αποφάσεις οι οποίες θα ληφθούν για το πώς θα στηριχθούν οι πυρόπληκτοι στις περιοχές που έχουμε. Έχουμε μια διυπουργική σύσκεψη σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις, οι οποίες στόχος είναι να δοθούν ταχύτατα στους πολίτες οι οποίοι έχουν πληγεί. Συνεχίζονται και οι αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές, και βέβαια περιμένουμε να δούμε ακριβώς ποια θα είναι τα μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους. Και μόλις ήρθε εδώ η συνάδελφος, η Αθηνά, η Δαβαρία, που έχει τις απαντήσεις για όλα.
1: Εντάξει, για όλα, όλα δεν τις έχω.
0: Θα σε δοκιμάσω. Θα σου κάνω τεστ. Αλλά ξέρετε, η Αθηνά είναι και η αρχισυντάκτρια εδώ, στο σελίδα του σταθμού. Για όσους δεν το γνωρίζετε. Γι' αυτό λέω ότι έχει απαντήσει για όλα.
1: Εντάξει, ναι, αναγκαστικά.
0: Ναι, αναγκαστικά. Θες, δεν θες. Θες, δεν θες, τις έχεις τις απαντήσεις.
1: Ναι, εντάξει. Δεν τις λέω όμως.
0: Τις κρατάς κρυφές.
1: Βέβαια, είναι.
0: Ντροπή, αυτά δεν γίνονται στη δημοσιογραφία. Κανονικά πρέπει να τα λες όλα, φορά παρτίδα.
1: Λες, να ξεκινήσεις.
0: Ναι, να τα βγάζεις όλα στη φορά.
1: Υπήρχε και μια εκπομπή, κάτι όλα στη φορά. Λιγότανε.
0: Δεν θυμάμαι. Μου φαίνεται. Ακούγεται οικείο τώρα που το λες, αλλά δεν θυμάμαι ποιος ήταν.
1: Ούτε εγώ ιδιαίτερα, αλλά εντάξει. Θα μου πεις, παρθενογένεση δεν υπάρχει, ούτε σε τίτλους, ούτε πουθενά.
0: Εντάξει, να σας δώσω τώρα και μια εικόνα από το στούντιο. Βάζει η Αθηνά η Δαβαρία εδώ τα ακουστικά, αλλά προσπαθεί να τα βάλει έτσι πολύ προσεκτικά. Γιατί
1: όχι,
0: θα σας πω. Έφτιαξε το μαλλί.
1: Σε παρακαλώ.
0: Έκανε βάψιμο και τη έκανε και ένα έτσι ωραίο φλου στο πλάι, γιατί έχει ωραίο μακρύ μαλλί και πολύ πλούσιο. Και το έχει βάλει τώρα τα ακουστικά έτσι πολύ προσεκτικά για να μην τις χαλάσει δεξιά και αριστερά το φιλάρισμα.
1: Πάντως έτσι κοιμάμαι σαν την τρελή εντωμεταξύ. Άμα με δεις θα γελάσω, το σηκώνομαι. Δεν ξέρω τώρα, αυτό έμεινε το φλου.
0: Όχι, έμεινε πάρα πολύ ωραίο.
1: Έμεινε πολύ ωραίο.
0: Αυτό το φλου έχει πάρα πολύ
1: ωραίο. Θα το
0: υιοθετήσω.
1: Ευχαριστώ για τη διαφήμιση, Κατερίνα Πρίφτη.
0: Δηλαδή αξίζει να περάσετε από το σταθμό να τη δείτε.
1: Παναγία μου, φαντάζεσαι.
0: Για να δούμε απ' έξω μια ουρά από κόσμο,
1: Εγώ γελάω πολλές φορές, ξέρεις, με τη φωνή μου, η οποία εντάξει θυμίζει και λίγο πιο παιδική και αυτά.
0: Όχι καλά, ποιος θυμίζει
1: λέω... άστο. Λοιπόν, και λέω κάποια στιγμή με τα χρόνια μεγαλώνοντας, θα λέει κάποιος που με ακούει, πω, αυτή θα είναι νέα κοπέλα, και θα γυρίζω εγώ και θα είμαι, ξέρεις,
0: θρίλερ. Μα τι είναι αυτά που σκέφτεσαι τώρα.
1: Τα σκέφτομαι,
0: σε παρακαλώ,
1: τα σκέφτομαι.
0: Πάρα πολύ.
1: Σε παρακαλώ.
0: Τι είναι αυτά που σκέφτεσαι.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα στις φωτιές.
0: Πάμε λοιπόν να μας πει η Αθηνά τι γίνεται με τις φωτιές, με τα σβησίματα, με τους πυρόπληκτους. Για πάμε.
1: Λοιπόν, είναι καλύτερη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε από τις 31 Ιουλίου στη Βιωτία, πέρασε στη Δυτική Αττική. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις και χθες βεβαίως έδωσαν ολονύχτια μάχημα να ζωπυρώσει σε καπνογόνα σημεία, και ήδη με το πρώτο φως της ημέρας 4 ελικόπτερα ξεκίνησαν να επιχειρούν. Τα κύρια σημεία που εξακολουθούν να απασχολούν την πυροσβεστική εντοπίζονται μεταξύ Ψάθας και Λούμπας προς το Κανδύλι Μεγάρων και στην περιοχή Αγίας Παρασκευής Αγίου Νεκταρίου.
0: Στη Ψάθα...
1: Ναι. Εκεί έχω και, είχα και οικογενειακούς φίλους που έχουν σπίτι. Ευτυχώς δεν κάηκαν τελικά τα σπίτια στον Άγιο Νεκτάριο. Μια υπέροχη περιοχή μέσα και, στο δάσος.
0: Και εγώ με την Ψάθα, όταν ακούω κάθε φορά ότι πλησιάζει την Ψάθα, παθαίνω κάτι, γιατί ήταν εκεί που με πήγαινε και εμένα ως παιδί ο μπαμπάς μου για μπάνιο.
1: Οπότε αναμνήσεις, αναμνήσεις.
0: Ήταν κλασικό Ψάθα για μπάνιο. Και μετά ανεβαίναμε το απόγευμα στα Βίλια για γλυκό και καφέ.
1: Με την ωραία δροσούλα, ναι, που μπορεί να έχει καύσωνα στην Αθήνα, ναι, και εκεί να έχει μείον 20.
0: Το χωριό της Λαμπέτη επίσης,
1: ναι,
0: να πούμε.
1: Ναι, ναι, ναι. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, στη Ψάθα δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Η κατάσταση εμφανίζεται αισθητά βελτιωμένη. Υπήρχε μόνο μια πολύ μικρή εστία νοτιότερα, αλλά οι χειριστές του ελικοπτέρου την εντόπισαν και την έσβησαν. Όπως είπαμε, στην πλευρά της Ψάθας μπορεί να διακρίνονται έτσι κάποια καντιλάκια, αλλά okay, και αυτές πάνε πολύ καλύτερα. Καιρικές συνθήκες είναι προς το παρόν ευνοϊκές, δεν πνέουν ισχυροί άνεμοι. Ιδιαίτερη είναι η εικόνα, εξής, στα δυτικά της Ψάθας, όπου ένας συνδυασμός ομίχλης και καπνού έχει σχηματίσει πυκνό πέπλο πάνω από τον ορεινό όγκο. Αυτός ο καπνός μεταφέρεται δυστυχώς προς τον οικισμό και βαραίνει σταδιακά την ατμόσφαιρα και κάνει πιο έντονη τη μυρωδιά του καμένου. Εγώ απορώ, Κατερίνα, πώς και με αυτούς τους ανέμους δεν μυρίζαμε κι εμείς
0: και
1: εδώ
0: εμείς
1: πέρα.
0: Και εμείς στον Πειράκη στην Αθήνα.
1: Ναι.
0: Ε.
1: Πολύ περίεργο μου κάνει. Δεν ξέρω.
0: Το σκεφτόμουν κι εγώ. Mm-hmm. Βέβαια, εντάξει, το Σαββατοκύριακο ήμουν εκτός Αθηνών, αλλά το περισσότερο διάστημα τουλάχιστον.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτό το οποίο είδα επιστρέφοντας ήταν αυτό το μαύρο πέπλο πάνω από την Αθήνα. Νομίζω πως πρέπει να ήταν από τη φωτιά στα Μέγαρα αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι στην Αθήνα και στον Πειραιά δεν, και εγώ δεν διέκρινα δηλαδή κάποια μυρωδιά. Όπως για παράδειγμα, θυμάσαι, μέσα στο μάτι,
1: ναι,
0: όταν είχαμε. Ήταν καταρχήν τις τάχτες είχαν φτάσει.
1: Αλλά δεν το συζητώ.
0: Είχαν φτάσει στα σπίτια. Αλλά είχε όμως και πάρα πολύ έντονη μυρωδιά. Δηλαδή δεν μπορούσε να ανοίξει τα παράθυρα.
1: Ναι, ναι. Απλά την Παρασκευή εδώ ήταν έντονο όταν προκλήθηκε μια πυρκαγιά στο Χαϊδάρι.
0: Ναι,
1: οπότε
0: κοντά,
1: εντάξει, ήταν πάρα πολύ κοντά και ο ουρανός σκοτίνιασε, έγινε και έντονα έτσι πορτοκαλής.
0: Μέλη ήταν λίγο πώς θα αποκαλύπτει η φάση.
1: Ναι, πραγματικά. Να πούμε τώρα ότι οι αστυνομικές δυνάμεις πραγματοποιούν τακτικές περιπολίες στα σημεία του κεντρικού οδικού άξονα, έχουν στηθεί προσωρινά μπλόκα. Η κυκλοφορία βέβαια διεξάγεται κανονικά, αλλά οι αστυνομικοί βρίσκονται σε ετοιμότητα στο να προχωρήσουν άμεσα σε διακοπή της, εάν υπάρξει αναζωπήρωση ή κάποια επιχειρησιακή ανάγκη. Είχαμε χθες και τον αδελφό του αντιδημάρχου, δεν θυμάμαι ποιας περιοχής, νομίζω της Ψάθας, που
0: το
1: πέρασε
0: εγώ
1: τον
0: κάποια
1: μπλόκο.
0: Στιγμή.
1: Τώρα,
0: ναι,
1: συγγνώμη, έπεσε κατά τύχη.
0: Να σου πω, δεν ξέρω κι εγώ, διάβαζα την είδηση εχθές. Η περιοχή ήταν αποκλεισμένη, ακριβώς, ναι, επειδή είναι σημείο δυστυχήματος και πρέπει να διερευνηθούν. Υπάρχουν στοιχεία τα οποία πρέπει να διερευνηθούν. Δεν κατάλαβα. Και δεν είδα και κάτι, κάποιο follow-up, ξέρεις, σχετικό, που να λέει ακριβώς, ξέρεις, και τι ισχυρίστηκε ο ίδιος. Ξέρω, δεν ξέρω, μπορεί να είπε κάτι ο άνθρωπος, εγώ, ότι ζαλίστηκε, ότι είχα στον έλεγχο. Δεν ξέρω, δεν αδικούμε κιόλα, δηλαδή.
1: Καλά, βέβαια.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι, ότι ήταν περίεργο.
1: Πάρα πολύ περίεργο. Τι να πω.
0: Και έφτασε πράγματι, δηλαδή, έφτασε πάνω σε συντρίμια, έτσι. Ναι, δηλαδή, ναι, πήγανε μετά από το εγκληματολογικό ερευνών. Και προσπαθούσαν να δουν αν έχει διαταραχθεί το σημείο, έτσι.
1: Ναι, τώρα να αφήνεις εκεί τα συντρίμια που πρέπει έτσι και αλλιώς να περάσουν, να γίνουν οι έρευνες για το οτιδήποτε και να πηγαίνει ο άλλος να πέφτει πάνω στα συντρίμια.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω.
0: Είναι από αυτά τα περίεργα που σημαίνει.
1: Πολλά, ναι, πολλά περίεργα τελευταία. Να πούμε ότι αποκαλυπτικά για το μέγεθος της καταστροφής είναι και τα νεότερα στοιχεία από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Με βάση δορυφορική εικόνα που ελήφθη τις πρωινές ώρες σήμερα, η συνολική καμένη έκταση σε Αττική και Βιωτία ανέρχεται σε 144.243 στρέμματα.
0: Τεράστια έκταση.
1: Τεράστια. Στη Βιωτία, στην περιοχή της Ξηρονομής, έχουν καεί 30.966 στρέμματα. Στην ευρύτερη περιοχή Αττικής και Βιωτίας, με επίκεντρο το Πόρτο Γερμενό, έχουν καεί 113.277 στρέμματα. Και δεν ξέρω αν ανέφερες ότι και σήμερα η Αττική βρίσκεται σε red coat. Είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4. Στην Αττική και στις περιφερειακές ενότητες Εύβοιας, Χίου και Λέσβου. Και φυσικά η κατάσταση αυτή προβλέπει την πλήρη κινητοποίηση του Εθνικού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας. Τώρα, κλείνοντας το ρεπορτάζ, να σου πω ότι η απουσία ενεργού μετόπου στη Ψάθα, οι λίγες θερμές αισθήσεις και οι ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες για τώρα δημιουργούν συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Μάλιστα. Και εγώ τώρα, πριν από λίγο, έτσι, επειδή μιλάγαμε για τις φωτιές, και βέβαια το θέμα με τις φωτιές δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα, βέβαια έχει να κάνει ουσιαστικά με όλες τις νότιες χώρες, ναι, της Ευρώπης πάρα πολύ και όχι μόνο, βέβαια. Αλλά διάβαζα επίσης ότι υπάρχουν προειδοποίησεις από πάρα πολλούς οργανισμούς, κατά πρώτον για την τιμή του ελαιολάδου, φέτος, δηλαδή από το Σεπτέμβριο, έχουν καεί πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις, όχι μόνο στην Ελλάδα, και στην Ισπανία και στην Ιταλία, σε χώρες δηλαδή οι οποίες παράγουν ελαιόλαδο. Mm-hmm. Έχουν καταστραφεί πάρα πολύ μεγάλες εκτάσεις καλλιέργειας. Αναμένεται η τιμή του ελαιολάδου, η οποία είχε πέσει λίγο πέρυσι, να αυξηθεί και πάλι φέτος.
1: Το θυμάμαι και εγώ πάλι πέρυσι, Κατερίνα, τον... πώς λέγεται αυτό που παίρνουμε,
0: τον
1: τενεκέ, πόσο είχε αυξηθεί, δηλαδή τριπλή τιμή είχε πάει.
0: Ήταν, θυμάμαι που λέγαμε εκείνη την περίοδο ότι λέγαμε ξέρεις, μαύρο χρυσό για το πετρέλαιο και λέγαμε κίτρινος χρυσός για το ελαιόλαδο. Ναι, είχε αυξηθεί πάρα πολύ. Υπήρξε μια διόρθωση την προηγούμενη σεζόν. Βέβαια, δεν έφτασε στις τιμές που ήταν το προηγούμενο διάστημα. Γιατί ξέρεις, όταν ανεβαίνει κάτι, δεν πέφτει μετά πάρα πολύ. Μάλλον όμως θα πρέπει να περιμένουμε και νέα αύξηση. Και μάλιστα λένε ότι θα υπάρχει αύξηση επίσης και σε άλλες καλλιέργειες. Δηλαδή, όπως είναι το καλαμπόκι, γενικότερα τα φυλλώδη λαχανικά, τα οποία σε όλες αυτές τις χώρες, οι οποίες είναι μεγάλες παραγωγές χώρες, έχουν υποστεί πρώτον τεράστιες ζημιές από τις φωτιές, είναι όμως και τεράστιες ζημιές λόγω της ακραίας ζέστης. Δηλαδή ουσιαστικά της ξηρασίας την οποία έχουμε.
1: Δεν μπορούν να μεγαλώσουν.
0: Δεν μπορούν να μαραίνονται κιόλας ουσιαστικά, έτσι καταστρέφονται. Οπότε είναι αυτές, ξέρεις, οι αλυσιδωτές αντιδράσεις. Δηλαδή δεν είναι μόνο ότι είχαμε φωτιά, καταστράφηκαν τόσα στρέμματα. Δηλαδή, ξέρεις, έχει να κάνει από την τιμή που θα αγοράσουμε κάτι στη Λαϊκή. Καλή ώρα, σήμερα έχω Λαϊκή εγώ.
1: Και εγώ κάθε Τετάρτη. Ναι, απίστευτο. Αλλά ποτέ δεν πάω, όπως καταλαβαίνεις, γιατί είμαι εδώ.
0: Ναι, εντάξει, να σου πω κάτι. Κάποιες φορές, επειδή τώρα τα τελευταία χρόνια από την οικονομική κρίση, νομίζω και μετά, παλιά θυμάμαι η Λαϊκή γιαγιά μου πήγαινε καλά 7 η ώρα το πρωί.
1: Καλά,
0: έτσι, να πάρει το πρώτο με το που έβγαινε το καφάσι. Με τα χρόνια όμως με την οικονομική κρίση είδα ότι ενώ παλιότερα τελειώνανε 2 ώρα, δεν έβρισκες τίποτα, τώρα πάει και 4 η ώρα η Λαϊκή. Δηλαδή πηγαίνει ο κόσμος πιο αργά, γιατί όσο πιο αργά πας, πέφτουν οι τιμές. Οπότε εγώ αν καταφέρω να φτάσω στο σπίτι γύρω στις 3-3.30,
1: δηλαδή ακόμα
0: έχεις και να διαλέξεις. Και παίρνεις και σε καλές τιμές.
1: Και μαζεύουν λοιπόν και σε τσαντούλες πολλά πράγματα μέσα. Σου λέει 1 ευρώ τη τσάντα.
0: Και μου αρέσει πολύ η Λαϊκή, έτσι.
1: Ναι, δεν το συζητώ κι εγώ.
0: Δηλαδή, οι διάλογοι που κάνεις.
1: Όταν μπορώ.
0: Ναι, οι διάλογοι που κάνεις δεν υπάρχουν.
1: Έχουν πολύ πλάκα. Εν τω μεταξύ, φωνάζουν.
0: Καλά, εννοείται. Ναι. Εγώ, αν είμαι σπίτι, δηλαδή αν για κάποιο λόγο έχω ρεπό, είμαι άρρωστη, δεν ξέρω εγώ τι, είναι ακριβώς στη γωνία του σπιτιού.
1: Ναι.
0: Συνάμε παρέα με τη Λαϊκή. δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Αναγκαστικά, ναι.
0: Ναι. Και επίσης ένας πολύ χαρακτηριστικός διάλογος, επειδή μιλάγαμε και για τη μέση, όταν είχε ξεκινήσει ο πόλεμος στο Ιράν. Έχω πάει στη Λαϊκή. Έχω πάει να πάρω κολοκυθάκια. Mm. Λοιπόν, και γενικά δεν είμαι πολύ καλή στο να συγκρατώ τις τιμές, αλλά φαντάζομαι έκανε εντύπωση η διαφορά από τη μία εβδομάδα στην άλλη. Και του λέω, κύριε Μανώλη, του λέω, τι έγινε, του λέω, με τα κολοκυθάκια. Του λέω, γιατί εκτινάχθηκε η τιμή στο κολοκύθι. Μου λέει, καλά, μου λέει, είσαι και δημοσιογράφος, μου λέει, το ξέρεις. Γιατί
1: με ξέρει πια.
0: Μου την είπε ο κύριος Μανώλης. Μου λέει, έχει πόλεμο, μου λέει, στο Ιράν, μου λέει, το πετρέλαιο, μου λέει, στο Θεό. Του λέω, δεν έχει προλάβει, του λέω, άνθρωπέ μου, το πετρέλαιο ακόμα να τη δεις εσύ τη διαφορά. Τα κολοκυθάκια τα πήρες πριν από 2 μέρες.
1: Με πετρέλαιο τα ποτίζουν.
0: Όχι, σου λέει, τα μεταφέρει, του λέει, το φορτηγό, καταλαβες. Λοιπόν, και του λέω, κύριε Μανώλη, του λέω, με δουλεύετε, πιστεύω.
1: Ο κύριος Μανώλης νομίζω ήταν πραγματικά επιχειρηματικό μυαλό.
0: Ο κύριος Μανώλης κοιτούσε, είχε μπροστά το βλέμμα, ήταν οραματιστής. Έβλεπε την αύξηση να έρχεται και σου λέει, κάτσε να χτυπήσω το κολοκυθάκι τώρα. Και του λέω, εντάξει, κύριε Μανώλη. Και όλη την αύξηση, δηλαδή, στο πετρέλαιο την πήρε το 1 κιλό κολοκυθάκι. Δηλαδή, εσείς μεταφέρετε κάτι τόνους κολοκυθάκια. Ναι. Όλη την αύξηση την πήρε το 1 κιλό κολοκύθια που θέλω να πάρω εγώ.
1: Άμα ήταν κολοκυθοκορφάδες, πώς λέγονται, μπορεί.
0: Δεν πήγα σε κάτι τέτοιο, γιατί δεν τους κάνω καλά, η αλήθεια είναι. Δηλαδή θέλει τέχνη τώρα λίγο αυτό, ναι, και δεν τους κάνω καλά. Ένα ταπεινό κολοκύθι ήθελα να πάρω.
1: Δεν απλά ήθελα... για βράσιμο κάτι.
0: Εντάξει, εγώ τα κάνω ψητά στο φούρνο, αλλά μέχρι εκεί δεν ήθελα κάτι παραπάνω.
1: Αν όχι τώρα, πότε ο κύριος Μανώλης θα ανεβάσει τις τιμές του?
0: Καλά, εντάξει, τώρα περιμένω να πάω στον κύριο Μανώλη σήμερα, αν είναι σήμερα στη Λαϊκή, δεν ξέρω γιατί είναι και Αύγουστος. Και να πάω να πάρω καμιά ντομάτα και να μπει, καλά, δεν είδες ότι είχε φωτιές, καλά έκανε καλλιέργειες. Είναι είδες προς εξαφάνιση η ντομάτα.
1: Αφού πήγαινε, νομίζω, αυτή και είδα κάποιον, είδα κάποιον μέσα στα καμένα να μαζεύει κολοκύθια.
0: Ναι. Δηλαδή περιμένω σήμερα, ξέρεις, η Λαϊκή είναι πάντα δείκτης.
1: Ναι.
0: Είναι, είναι βαρόμετρο η Λαϊκή.
1: Όντως, αυτό έχεις δίκιο. Και βέβαια είναι και πολλά άλλα αντικείμενα που πουλάνε στη Λαϊκή, έτσι. Δηλαδή μπορείς να βρεις από πιτζάμες, από μαγιό.
0: Δεν έχουμε τέτοια.
1: Α, δεν έχετε, εμείς έχουμε, έχουμε.
0: Εμείς έχουμε μόνο όπτα προκυπευτικά, λαχανικά ναι. κτλ. Ένα τύπο που πουλάει σουβλάκια,
1: τέλεια.
0: Καλαμάκια και λουλούδια κλασικά.
1: Καλά, ναι, ναι.
0: ναι. Τα λουλουδάκια. Ο κύριος Λάζαρος πηγαίνω. Εγώ στον κύριο Λάζαρο και με περιμένει πάντα γιατί παίρνω συγκεκριμένα για το σπίτι.
1: Άντε, άντε, με το καλό να πας και σήμερα να τα προλάβεις όλα αυτά.
0: Να πάω και σήμερα.
1: Μετά το τέλος της εκπομπής. Καλή συνέχεια να έχεις.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, καλά, κυρία Αθηνά Δαβαρία. Είδατε που σας είπα ότι έχει απαντήσει για όλα. Εγώ σας το είπα, δεν με ακούσατε. Όλα τα ήξερε να τα απαντήσει. Χαζογελάει τώρα εδώ πέρα, της αρέσει. Ευχαριστούμε πολύ, Αθηνά μου. Και πάμε σε... να πάρουμε μια μουσική ανάσα. Έτοιμος ο Δημήτρης Μορφέης να μας βάλει το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε και ελπίζουμε για μια ακόμη φορά να το απολαύσετε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και να πάμε λίγο να δούμε και τι έχουμε από το αστυνομικό δελτίο. Κατά πρώτον να πούμε ότι σήμερα οδηγείται στην Ευελπίδων, οδηγήθηκε πριν από λίγο ο 26χρονος Αφγανός για να απολογηθεί για τη δολοφονία της Βρετανίδας στην Κυψέλη. Ο ίδιος τώρα αρνείται τις κατηγορίες, υποστηρίζει ότι πανικοβλήθηκε όταν βρήκε την 38χρονη Βρετανίδα νεκρή στο μπάνιο, με αποτέλεσμα να αποφασίσει να μεταφέρει τη σωρό της. Βέβαια, κατάθεση κλειδί είναι αυτή της συζύγου του, η οποία τις πρωινές ώρες 16 Ιουλίου διαπίστωσε ότι ο σύζυγός της έλειπε από το σπίτι, χρησιμοποίησε μια εφαρμογή κοινής κοινοποίησης τοποθεσίας και διαπίστωσε ότι βρισκόταν στο διαμέρισμα που έμενε η νεκρή Elizabeth Jane Ross. Εγκατέλειψε το σπίτι με το βρέφος της, απευθύνθηκε σε αστυνομικές αρχές και κάπως έτσι φτάσαμε τελικά φτάσαμε και στην αποκάλυψη, τέλος πάντων, έτσι του εγκλήματος. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, ακόμη δεν μπορούμε να πούμε ότι γνωρίζουμε. Επίσης έχει προκαλέσει πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ότι το συγκεκριμένο πρόσωπο, ο 26χρονος δηλαδή, ο οποίος κατηγορείται για την όλη υπόθεση, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο, όπως λέγαμε λίγο και χθες, είχε έρθει σε μικρή ηλικία ως ανήλικος στην Ελλάδα, είχε καταφέρει και είχε ενταχθεί επιτυχώς. Είχε παντρευτεί, όπως είπαμε, είχε ασπαστεί το χριστιανισμό, είχε μια πολύ έντονη κοινωνική ανθρωπιστική δράση. Ήταν πάρα πολύ γνωστός και για την πυγμαχία με την οποία ασχολείται. Είχε προβληθεί μάλιστα η ιστορία του και από την Διεθνή Ομοσπονδία του Ερυθρού Σταυρού και Ερυθράς Μυσελίνου ως παράδειγμα επιβίωσης και ένταξης ενός πρόσφυγα. Θα δούμε λοιπόν τι θα ισχυριστεί σήμερα και ενώπιον των αρχών και τι περισσότερο βέβαια θα μάθουμε για τις συνθήκες του θανάτου και της 38χρονης Βρετανίδας και τα όσα ακολούθησαν. Πάμε λοιπόν να πάρουμε μία ακόμη μουσική ανάσα προκειμένου να συνεχίσουμε μετά, έτσι, την επόμενη ώρα μας. Πάμε.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι, Δημοτικό Ραδιόφωνο Πειραιάς, 90,4, στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη. Ηχολήπτης μας για μία ακόμη μέρα, Δημήτρης Μορφέσης. Και για όλους εσάς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή, μπορείτε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παραγγελίες σας, τις παρατηρήσεις σας, μέσω Viber στο 6951-904-904, μέσω mail στο studio papaki, κανάλι 1 ολογραφός.gr ή τηλεφωνικά στο 210-42-24-441-6. Και είχαμε ξεκινήσει λίγο και κοιτούσαμε τις ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο και ένα επίσης ακόμη θέμα το οποίο βλέπουμε να παίζει πάρα πολύ στα μέσα ενημέρωσης είναι η υπόθεση με τη σωρό του 90χρονου ο οποίος βρέθηκε σε καταψύκτη. Συνελήφθη ο 55χρονος γιος του. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε πριν από 2,5 χρόνια και τον έβαλε στον καταψύκτη προκειμένου να συνεχίζει να παίρνει τη σύνταξή του. Φαίνεται όμως ότι υπάρχουν μαρτυρίες κατοίκων στην περιοχή εκεί στη Λακωνία, οι οποίες τοποθετούν την τελευταία εμφάνιση του ηλικιωμένου άνδρα τουλάχιστον 4 χρόνια πριν. Κάποιοι ακόμη και 5. Στο μυστήριο έτσι αναμένεται να διαλευκανθεί περισσότερο από την νεκροτομή η οποία θα γίνει και την ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη, η οποία θα επιχειρήσει να προσδιορίσει βέβαια και το χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου άνδρα, εάν δηλαδή μιλάμε για πράγματι για 2,5, για 4 ή και 5 χρόνια από τότε που αποβίωσε, όπως επίσης και την ακριβή αιτία θανάτου. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι επίσης ο 55χρονος γιος υποστηρίζει ότι ο πατέρας του πέθανε από φυσικά αίτια. Βέβαια και αυτό είναι ένα ερώτημα το οποίο θα κληθεί να απαντήσει ο ιατροδικαστής. Και επίσης αντιλαμβάνεστε ότι ένα ερώτημα είναι γιατί εάν όντως ο πατέρας του είχε αποβιώσει εδώ και 4 ή 5 χρόνια, εκείνος επιμένει ότι πέθανε πριν από 2,5, δηλαδή τι είναι αυτό το τόσο σημαντικό το οποίο τον κάνει ενδεχομένως να υποστηρίζει ότι υπάρχει αυτή η απόκληση στο διάστημα του θανάτου. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής, θα πρέπει να πούμε, ενδείξεις για κάποια εγκληματική ενέργεια, σύμφωνα τουλάχιστον με τις προφορίες που υπάρχουν. Σε βάρος του 55χρονου έχει σηματιστεί δικογραφία για ψευδή κατάθεση, για απάτη κατ' εξακολούθηση και παράβαση της νομοθεσίας περιόπλων, καθώς κατά την έρευνα κατασχέθηκε και ένα αεροβόλο πιστόλι. Εντάξει, αυτό τώρα συγκριτικά με αυτά που έχουμε δει εδώ να συμβαίνουν στη Σπάρτη είναι σχεδόν αμεληταίο. Και όπως είπαμε, έχουμε την ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα είναι και το βασικό στοιχείο που θα καθορίσει την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης και τι επιπλέον διώξεις μπορεί να ασκηθούν σε βάρος του 55χρονου άνδρα. Τώρα, να πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και διεθνώς, έξω από εδώ δηλαδή. Να δούμε τι συμβαίνει κατά πρώτον σε ό,τι αφορά το μέτωπο του πολέμου που έχουμε, που το λέμε πόλεμο, δεν το λέμε πόλεμο, εξαρτάται, μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Είχαμε για μία ακόμη φορά τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Ντόναλτ Τραμπ, να υποστηρίζει ότι Ομάν και Ιράν είναι

Σίγουρα επιβεβαιώνεται και από πλευρά του Ιράν και του Ομάν είναι ότι οι δύο πλευρέ όντω είναι σε διαπραγματεύσει, είναι στο στάδιο των συνομιλιών. Αντιλαμβάνεστε όμω ότι όσο περνάει ο καιρό, αντί η ατζέντα μεταξύ των δύο πλευρών, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, να διευρύνεται και να εξελίσσεται ουσιαστικά, δηλαδή να αφήνουμε πίσω μα το θέμα των στενών του ορμού και να πηγαίνουμε στο μεγάλο ζήτημα που ήταν η αιτία, σύμφωνα πάντοτε με τι ΗΠΑ, τη έναρξης του πολέμου, το οποίο ήταν το πυρηνικό πρόγραμμα βέβαια του Ιράν και το πρόγραμμα ανάπτυξη βαλιστικών πυράβλων, η συζήτηση πλέον έχει περιοριστεί αποκλειστικά στο θέμα των στενών του ορμούς. Και αυτό, η μόνη ανάγνωση η οποία υπάρχει περί αυτού, είναι ότι στην πραγματικότητα μιλάμε για μία νίκη ουσιαστικά του Ιράν. Κατάφερε να μεταφέρει την ατζέντα από το πυρηνικό πρόγραμμα, που ήταν το μείζον θέμα για το οποίο ξεκίνησε τον πόλεμο ο κύριος Τραμπ, στο θέμα των στενών του ορμούς. Κατάφερε με αυτό τον πόλεμο που ξεκίνησε ο κύριος Τραμπ να δημιουργηθεί ένα μείζον ζήτημα σε ό,τι αφορά την αγορά ενέργειας, από τη στιγμή που δεν έχουμε απρόσκοπτη διέλευση από το κρίσιμο αυτό θαλάσσιο πέρασμα. Κατάφερε το Ιράν ουσιαστικά να παίξει πάρα πολύ δυνατά αυτό το χαρτί, να εγκλωβίσει τον Ντόναλντ Τραμπ και την παγκόσμια οικονομία σε αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, αφήνοντας τελείως αυτή τη στιγμή εκτός της ατζέντας το υποτίθεται μεγάλο ζήτημα που είναι το πυρηνικό πρόγραμμα, και ουσιαστικά δημιουργήθηκε με αυτόν τον πόλεμο ένα πρόβλημα που μέχρι πριν από λίγο καιρό δεν υπήρχε καν. Τώρα, το Ισραήλ θα πρέπει να πούμε ότι δεν καλοβλέπει αυτό το νέο γύρο συνομιλιών, τέλος πάντων, ο οποίος υπάρχει και θα μπορούσε να επαναφέρει τα πράγματα σε μια σχετική, ας το πούμε έτσι, κανονικότητα σε ό,τι αφορά τις ΗΠΑ και το Ιράν. Έχουμε κάποιες δηλώσεις, κάποια σχόλια τα οποία έχουν γίνει από Ισραηλινούς αξιωματούχους, τα οποία αφήνουν να εννοηθεί ότι αυτή τη στιγμή οι ΗΠΑ σέρνονται πίσω από το Ιράν και είναι έτοιμες ουσιαστικά να κάνουν ειρήνη, ας το πούμε έτσι, να συμφωνήσουν σε μια πλήρη κατάπαυση των εχθροπραξιών μόνο καταφέρνοντας, επιτυχάνοντας μία συμφωνία για τα στενά του ορμούς. Το μεγάλο ζήτημα βέβαια για το Ισραήλ είναι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Το Ισραήλ θεωρεί ότι η Τεχεράνη συνιστά έναν υπαρξιακό κίνδυνο για το ίδιο το κράτος του Ισραήλ. Περίμενε ότι μετά τον τελευταίο γύρο εχθροπραξιών που είχαμε για περίπου μία εβδομάδα, που κατά διαστήματα έδειχνε ότι θα μπορούσε να οδηγήσει και σε μία πλήρη κλιμάκωση ανάλογη με αυτή που είχαμε δει κατά την έναρξη του πολέμου, ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υποχωρεί. Προφανώς είναι κάτι το οποίο δυσαρεστεί το Ιράν. Πίστευε ότι ο κύριος Νετανιάχου προφανώς ότι θα μπορούσαν να ξεκινήσουν και πάλι πλήρως οι εχθροπραξίες. Φαίνεται ότι αυτό αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να συμβεί. Εντάξει, μένει βέβαια να δούμε πώς ακριβώς θα αντιδράσει το Ισραήλ σε όλο αυτό. Δεν έχει βέβαια και πάρα πολλά περιθώρια, γιατί χωρίς την στήριξη από πλευράς των Ηνωμένων Πολιτειών δεν μπορεί, παρά τις τεράστιες στρατιωτικές δυνατότητες που έχει, δεν μπορεί να σταθεί με εχθροπραξίες για πάρα πολύ καιρό απέναντι στο Ιράν. Και βέβαια μια συνέχιση των εχθροπραξιών είναι κάτι το οποίο δεν επιθυμεί ούτε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος πιέζεται πάρα πολύ από τα θέματα της παγκόσμιας οικονομίας. Μια πολύ ενδιαφέρουσα είδηση, η οποία εντάξει μας πηγαίνει λίγο σε ένα διαφορετικό, έτσι θα μπορούσαμε να πούμε, κλίμα, είναι ότι σήμερα πρόκειται ένας πύραυλος της SpaceX να συντριβεί στη Σελήνη με ταχύτητα 8.400 χιλιόμετρων την ώρα. Ουσιαστικά θα πρόκειται για μια σύγκρουση όπου η ενέργεια η οποία θα περιελευθερωθεί είναι ίση με 3 τόνους TNT. Είναι πάρα πολύ μεγάλο το μέγεθος, είναι ίσως δύσκολο ακόμη και να το αντιληφθούμε. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τους επιστήμονες. Φυσικά δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος έτσι για τη Γη, όπως ανέφερε και ο εκπρόσωπος της NASA, ο Τζίμι Ράσελ. Ωστόσο, τα μάτια όλου του κόσμου θα περιμένουν να δουν αυτή τη στιγμή που θα έχουμε τη συντριβή. Οι επιστήμονες αναφέρουν πως η στιγμή της πρόσκωσης θα είναι τεράστια, με αποτέλεσμα να σκαλίσει, να δημιουργήσει δηλαδή στην επιφάνεια της Σελήνης, του δορυφόρου της Γης, έναν κρατήρα, ο οποίος θα εκτοξεύσει ένα σύννεφο σκόνης και ερυπείων. Φυσικά η Σελήνη, το έχουμε δει, έχει πάρα πολλούς κρατήρες, πολλοί

από αυτούς έχουν διαμορφωθεί ουσιαστικά και έχει συμβάλει στη μορφολογία του εδάφους της Σελήνης πάρα πολλές προσκρούσεις οι οποίες είχαμε και μετεωριτών και ακόμη και σκουπιδιών που έχουμε στο διάστημα. Είναι η πρώτη φορά όμως που γνωρίζουμε ότι θα συμβεί και ποια ακριβώς στιγμή η συγκεκριμένη σύγκρουση, οπότε οι επιστήμονες της NASA θα μελετήσουν ακριβώς αυτή τη σύγκρουση, θα δουν πώς επιδρά στην επιφάνεια της Σελήνης και βέβαια θα μπορέσουν και να το καταγράψουν. Νομίζω ότι θα έχουμε πάρα πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Φυσικά δεν θα μπορούμε να το δούμε εμείς δια γυμνού οφθαλμού. Ωστόσο, όσοι διαθέτουν έτσι πολύ εξειδικευμένα εργαλεία, εξοπλισμό, θα μπορέσουν να το παρακολουθήσουν. Λοιπόν, πάμε σε μία ακόμη μουσική ανάσα και επιστρέφουμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και συνεχίζουμε λίγο έτσι με ειδήσεις από την διεθνή επικαιρότητα. Είχαμε ένα πολύ σοβαρό περιστατικό με πτήση της Air India από Ταϊλάνδη προς Ινδία. Έχουμε μάλιστα και πλάνα τα οποία παίζουν πάρα πολύ και στα τηλεοπτικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, αλλά τα βλέπουμε να προβάλλονται πάρα πολύ, έχουν γίνει viral όπως λέμε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς επικράτησε πανικό στη συγκεκριμένη όταν για κάποια λεπτά το αεροσκάφος άρχισε να κλειδωνίζεται από τα αναταράξεις. Είχαμε συνολικά 12 επιβάτες οι οποίοι τραυματίστηκαν. Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 90 λεπτά μετά την απογείωση του αεροσκάφους. Μετέφερε συνολικά 134 επιβάτες. Όλοι, όπως αναφέρουν, αισθάνθηκαν μια ξαφνική απώλεια ύψους, καθώς το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος με ορισμένους μάλιστα από τους επιβάτες οι οποίοι δεν φορούσαν ζώνη ασφαλείας να χτυπήσουν τα κεφάλια τους στην οροφή της καμπίνας. Εδώ καμπανάκι υπενθύμηση όταν ταξιδεύετε με αεροπλάνα, ακόμη και όταν βγαίνει το σήμα που αναφέρει, και αναφέρει δηλαδή ότι μπορείτε να λύσετε τις ζώνες, καλό ή θα ήταν να τις κρατήσετε, ποτέ δεν ξέρετε τι μπορεί να συμβεί. Έχουμε λοιπόν τα βίντεο από το εσωτερικό του αεροσκάφους, δείχνει έντρομους τους επιβάτες, ανάμεσά τους είναι και ένας άνδρας με το χέρι σε νάρθηκα, μάλιστα προφανώς τραυματισμένος ήδη από πριν. Όλοι παρακολουθούν με αγωνία το αεροπλάνο να κλειδωνίζεται πραγματικά πάρα πολύ έντονα. Παρόλα αυτά πάντως το αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ίντιρα Γκάντι του Νέου Δελχή. Εκεί βέβαια ήταν ήδη η ασθενοφόρα, διασώστες παρέλαβαν τους τραυματίες, τους επιβάτες. Πολλοί από αυτούς αποβιβάστηκαν με φορεία ή σε αναπηρικά αμαξίδια. Ορισμένοι έφεραν και επιδέσμους στο κεφάλι. Τα περισσότερα τραύματα ήταν στο κεφάλι, κυρίως από αυτούς, όπως αναφέραμε, οι οποίοι κατά την απώλεια ύψους, αφού δεν φορούσαν ζώνη, χτύπησαν στην οροφή της ατράκτου του αεροσκάφους. Διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Σύμφωνα με τις προφορίες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουμε άτομα με σοβαρά κατάγματα, δεν διατρέχουν κίνδυνο όμως κανένας από τους επιβάτες. Και θα πάμε λίγο και στην Βρετανία. Είναι μια εποχή, το έχετε δει και το ζούμε όλοι, όπου γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση και δυστυχώς με αφορμές που έχουμε πάρα πολύ συχνά για τα ζητήματα οικογενειακής βίας, από τις γυναικοκτονίες που μπορεί να έχουμε, οι οποίες βλέπουμε ότι πληθαίνουν και στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό, μέχρι τα πολύ σοβαρά βέβαια θέματα ενδοοικογενειακής βίας, τα οποία μπορεί να μην καταλήγουν σε δολοφονίες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι είναι λιγότερο σημαντικά. Σε μια τέτοια λοιπόν εποχή, όπου και η ευαισθητοποίηση για αυτά τα θέματα έχει αυξηθεί όπως πρέπει, νομίζω δικαίως προκαλούν πολύ σφοδρές αντιδράσεις στην Βρετανία ένα σχέδιο το οποίο φέρνει η κυβέρνηση των εργατικών για την πρόωρη αποφυλάκηση κρατουμένων οι οποίοι έχουν καταδικαστεί για ενδοοικογενειακή βία και θα μπορούσαν να αποφυλακιστούν πριν εκτίσουν πλήρως την ποινή τους. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση στην Βρετανία και τους υπολογισμούς δηλαδή που έχει κάνει το κόμμα των συντηρητικών, περισσότεροι από 9.000 δράστες οι οποίοι έχουν καταδικαστεί ενδέχεται να έχουν αφαιθεί ελεύθεροι έως το τέλος της κοινοβουλευτικής θητείας το 2029. Τώρα, το σχέδιο της κυβέρνησης υποτίθεται ότι αποσκοπεί στη μείωση του υπερπληθυσμού των φυλακών και προβλέπει την πρόωρη αποφυλάκηση ορισμένων κατηγοριών κρατουμένων, εξαιρεί βέβαια τους βιαστές και τους δράστες των σοβαρότερων σεξουαλικών εγκλημάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία είναι διαθέσιμα αυτή τη στιγμή, περίπου 3.000 καταδικασμένοι για αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας θα μπορούσαν να αποφυλακίζονται κάθε χρόνο, ανεβάζοντας μέχρι το 2029 το συνολικό αριθμό σε περισσότερο από 9.300 άτομα. Μετά την αποφυλάκηση, βέβαια, θα φέρουν ηλεκτρονικό βραχιολάκι εντοπισμού, προκειμένου οι αρχές να παρακολουθούν τις μετακινήσεις τους και να ειδοποιούνται αν παραβιάζουν τους ζώνες περιορισμού που θα τους επιβληθούν. Ωστόσο, αντιλαμβάνεστε ακριβώς επειδή υπάρχει αυτή η πάρα πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση γύρω από το συγκεκριμένο θέμα, ότι προκαλούνται και πάρα πολλές αντιδράσεις. Τώρα, δεν ξέρω ακριβώς κι εγώ το δικαστικό σύστημα έτσι, στην Βρετανία. Φαντάζομαι όμως ότι υπάρχουν και κάποιες άλλες κατηγορίες
κατηγορίες καταδικασμένων ανθρώπων οι οποίοι εκτείουν ποινές, οι οποίες θα μπορούσαν να προηγηθούν εάν το ζητούμενο εδώ είναι το ζήτημα της αποσυμφόρησης των φυλακών, που είναι βέβαια ένα μεγάλο ζήτημα για πολλές χώρες, έτσι, δεν είναι μόνο για την Βρετανία, συμβαίνει σχεδόν σε όλες τις χώρες του δυτικού κόσμου αυτό το ζήτημα, και είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση ακριβώς και το πώς επιτυγχάνεται ο σοφρονισμός και ευέλτιστοι τρόποι και τέλος πάντων κτλ. Φαντάζομαι λοιπόν ότι υπάρχουν και άλλες κατηγορίες οι οποίες θα μπορούσαν να αφαιθούν ελεύθεροι. Για παράδειγμα, δεν ξέρω, άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί για οικονομικά εγκλήματα. Δεν λέω εάν έχουν καταχραστεί 1 δισεκατομμύριο λίρες από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Βρετανίας, δεν λέω κάτι τέτοιο. Αλλά σίγουρα θα μπορούσαν να προηγηθούν κάποιες άλλες κατηγορίες, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε κιόλας ότι άτομα τα οποία έχουν μία τάση, μία ροπή σε θέματα οικογενειακής βίας, συνήθως τα θύματα τους αποκτούν μία αιμονή με τα θύματά τους. Οπότε νομίζω πως μάλλον θα ήταν αρκετά ρυψοκίνδυνο, θα μπορούσαμε να πούμε, εάν αφήνονταν ελεύθεροι, και σίγουρα θα προκαλούσαν ένα πολύ μεγάλο φόβο και μία πάρα πολύ μεγάλη ανησυχία στα θύματά τους. Λοιπόν, και βλέπω εδώ έχουμε, να πάμε λίγο και στα μηνύματά μας, έχουμε κατά πρώτον εδώ την κυρία Βασιλική, η οποία μας λέγει καλημέρα στην όμορφη παρεούλα με υγεία και αγάπη, και στέλνει ειδικά την καλημέρα της και στο μουσικό μας, όπως τον χαρακτηρίζει τον ηχολήπτη μας, τον Δημήτρη τον Μορφέση. Και έχουμε εδώ και την αγαπητή Μάρθα, η οποία μας λέει καλημέρα και αφιερώνει η Μάρθα στο Χρήστο όποιο ερωτικό τραγούδι θέλουμε εμείς, και μας στέλνουμε φιλιά από τα βουνά των Ιωαννίνων. Προφανώς μας ακούνε διαδικτυακά και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς θα πάμε σε μια μουσική ανάσα και το τραγούδι που αφιερώνει η Μάρθα με τον Χρήστο θα το σκεφτώ λίγο και θα το ακούσουμε σε λίγο.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
2: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
1: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
2: Για πότε είναι αυτά?
1: Για σήμερα.
2: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
3: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Ωχ, φτάσαμε.
1: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
3: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
5: Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα. Και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και με τα καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Χοτέλ στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Ρέστοραν στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές, spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Στο μικρόφωνο Κατερίνα Πρίφτη, ηχολήπτης μας εδώ Δημήτρης Μορφέσης. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στέλνοντας μηνύματα μέσω Viber στο 6951-404-404, μέσω mail στο studio παπάκι κανάλι 1ολογραφός.gr ή τηλεφωνικά στο 210-4224-441-6. Και έχει μπει τώρα στο στούντιο η Τέμη Χαμπιλωμάτη, η οποία ήρθε να μας πει να κόψουμε τη ζάχαρη.
1: Καλημέρα, η αλήθεια είναι να κόψουμε τη ζάχαρη στα παιδιά μας, στην παιδική ηλικία.
0: Εμείς να συνεχίσουμε δηλαδή.
1: Εμείς όχι, να συνεχίσουμε γιατί και οι 18 άνω έχουν τα θέματα τους. Αλλά το σημαντικό είναι για την παιδική ηλικία, γιατί εκεί διαμορφώνεται η υγεία, η μελλοντική υγεία. Αυτό είναι το σημαντικό που δεν έχουμε καταλάβει για ένα άτομο. Οπότε από την παιδική ηλικία, παιδική ηλικία, πρέπει η ζάχαρη που θα δίνουμε στα παιδιά να είναι συγκεκριμένη ποσότητα ακριβώς και να μην υπερβαίνουμε.
0: Και είναι και θέμα συνήθειας, νομίζω. Δηλαδή, όπως συνηθίζεις να τρέφεσαι τα πρώτα χρόνια της ζωής, νομίζω αυτό σε ακολουθεί και για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι, ας πούμε, η μάνα μου δεν μου έπαιρνε ποτέ πατατάκια, γαριδάκια, γιατί και μεγάλωσα. Και εντάξει, θα φάω πατατάκια, αλλά τα πολύ light. Αλλά ας πούμε γαριδάκια και τέτοια δεν έχω φάει ποτέ, γιατί δεν τα είχα μάθει ποτέ.
1: Κατερίνα, αυτό ακριβώς είναι το συμπέρασμα που καταλήγει και η έρευνα που έχει γίνει για τη ζάχαρη και την.
0: Από πού είναι η έρευνα αυτή?
1: Από την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία. Και με βάση αυτή την έρευνα, λοιπόν, η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία στις κατευθυντήριες οδηγίες της έχει θέσει τα όρια πλέον για την πρόσληψη της ζάχαρης στα παιδιά. Η ποσότητα της ζάχαρης που ένα παιδί θα μπορεί να καταναλώνει σε καθημερινή βάση εξαρτάται πρώτον από την ηλικία του παιδιού και δεύτερον από τις ερμηδικές του ανάγκες. Έτσι, στα παιδιά προσχολικής ηλικίας, δηλαδή κάτω των 4 ετών, που έχουν ημερήσεις ενεργειακές ανάγκες κατά μέσο όρο από 1200 έως 1400 θερμίδες, θα πρέπει η ζάχαρη να περιοριστεί στα 4 κουταλάκια του γλυκού την ημέρα. Στα παιδιά τώρα ηλικίας από 4 έως 8 χρονών, που κατά μέσο όρο έχουν ημερήσεις ενεργειακές ανάγκες περίπου 1600 θερμίδες, η κατανάλωση της ζάχαρης θα πρέπει να κυμαίνεται μέχρι 3 κουταλάκια του γλυκού, και στα παιδιά προεφηβικής ηλικίας και εφήβους με ημερήσεις ενεργειακές ανάγκες κατά μέσο όρο 1800 έως 2000 θερμίδες την ημέρα, η ζάχαρη θα πρέπει να κυμαίνεται ανάμεσα σε 5 έως 8 κουταλάκια του γλυκού το πολύ ανά ημέρα. Αυτό που πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ οι γονείς είναι τα πρόσθετα ζάχαρα που βρίσκονται σε τρόφιμα που ίσως δεν πάει καν ο νους τους.
0: Αυτό σκεφτόμουν τώρα όσο σε άκουγα. Ναι. Δηλαδή ότι, ναι, λες, ας πούμε, ξέρω εγώ, 3 κουταλάκια ζάχαρη, ξέρω εγώ, την ημέρα. Αλλά το θέμα είναι ότι όλοι καταναλώνουμε τρόφιμα. Δηλαδή, δεν λέω τώρα για το παγωτό ή για μια κρέμα που ενδεχομένως, εντάξει, το ξέρουμε ότι περιέχει ζάχαρη, αλλά υπάρχει και η κρυφή ζάχαρη, όπως σε άλλες περιπτώσεις και το κρυφό αλάτι που λέμε, σε πάρα πολλά τρόφιμα. Και εκεί είναι το δύσκολο.
1: Και
0: έτσι,
1: το τραγικό, Κατερίνα, είναι ότι είναι στα δημητριακά πρωινού που τρώγαν όλα τα παιδιά και εμείς μεγαλώσαμε, αν θυμάσαι μετά.
0: Ναι, και βέβαια.
1: Καλά, εγώ, μανία που υπήρχε.
0: Εγώ, βέβαια, η αλήθεια είναι ότι τα δημητριακά μου άρεσε πάντα να το τρώω βράδυ, δεν ξέρω γιατί.
1: Εμένα όλες τις ώρες, αλλά εν πάση περιπτώσει το πρωί θυμάμαι ότι είχε γίνει κάποια μόδα. Όλοι έπαιρναν οι γονείς γάλα με δημητριακά πρωινού, τα οποία τελικά κρύβουν.
0: Ναι, γιατί είναι και εύκολο πρωινό.
1: Έξτρα πρόσθετη ζάχαρη και μάλιστα πάρα πολύ. Οπότε, σύμφωνα με την Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία, τα δημητριακά πρωινού είναι στα τρόφιμα που πρέπει να περιοριστούν, να αποφεύγουν οι γονείς. Όπως επίσης και το ψωμί, Κατερίνα, η τυποποιημένη χυμή, τα ενεργειακά ποτά και τα σοκολατούχα γάλατα, που και αυτά στην Ελλάδα τουλάχιστον οι γονείς τα δίνουν για κατανάλωση στα παιδιά τους κατά κόρον. Όσο και αν μας φαίνεται περίεργο, είναι γεγονός πως τα καρδιαγγειακά νοσήματα αφορούν και σε παιδιά και σχετίζονται σε μεγάλο βαθμό με τη διατροφή τους. Τα προβλήματα λοιπόν της καρδιάς, αν και συχνότερα εμφανίζονται στην ενήλικη ζωή, ωστόσο η εναπόθεση χοληστερόλης στις αρτηρίες και η βαθμία ανάπτυξη της αθυρωματικής πλάκας αρχίζει από πάρα πολύ νωρίς. Η χρήση της ζάχαρης λοιπόν στην παιδική ηλικία προκαλεί αύξηση της αρτηριακής πίεσης στα παιδιά, αυξάνει τα τριγλυκερίδια, μειώνει την καλή χοληστερόλη, επηρεάζει την αντίσταση στην ινσουλίνη, οδηγώντας έτσι σε διαβήτη τύπου 2, κάτι που το βλέπουμε όλο και πιο συχνά στα παιδάκια στην Ελλάδα, και συμβάλλει στη συσσόρευση λίπους στο σηκώτη και τέλος οδηγεί στην παχυσαρκία και τη συγκέντρωση λίπους και γύρω από όλα τα ζωτικά όργανα των παιδιών. Νομίζω ότι όλα αυτά μέσα στον χρόνο έχουν αποδειχτεί και κυρίως στην ελληνική πραγματικότητα, όπου.
0: Καλά, παντού,
1: στην ευρωπαϊκή
0: νομίζω
1: μάλλον.
0: Ειδικότερα το θέμα της παχυσαρκίας. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε πάρα πολύ στα παιδιά στο δυτικό κόσμο, έτσι.
1: Ακριβώς.
0: Στις αναπτυγμένες δηλαδή χώρες, το θέμα της παχυσαρκίας είναι μείζον. για τα παιδιά. Και δυστυχώς βλέπουμε και αρκετές χώρες οι οποίες κρατούν και τα σκύπτρα σε αυτό. Μεταξύ αυτών είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το θέμα της παχυσαρκίας εκεί είναι πάρα πολύ έντονο. Και εντάξει, νομίζω έχει να κάνει. Δηλαδή έχει να κάνει λίγο και με το lifestyle. Έχει να κάνει και με τις διαφημίσεις. Δηλαδή πάρα στη Βρετανία γίνεται πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση για τη διαφήμιση γενικά των γλυκών. Στην τηλεόραση και γενικά και τις διαφημίσεις που μας πετάγονται έτσι και, και στα διάφορα
1: των ενεργειακών ποτών επίσης, Κατερίνα, ενεργειακά που είναι ποτά, μεγάλη μόδα στην νεολαία.
0: Επίσης, πάρα πολύ αγάπη στα ενεργειακά ποτά από
1: έτσι,
0: πάρα πολλούς. Και εντάξει, νομίζω έχει να κάνει και με το γεγονός ότι και τα παιδιά είναι. Γιατί δεν λέω τώρα για τα παιδιά προσχολικής ηλικίας, αλλά λέω έτσι λίγο για τα μεγαλύτερα και τους εφήβους, για παράδειγμα. Πολλές φορές είναι και αρκετές ώρες εκτός σπιτιού. Δηλαδή, ξέρεις, παίρνουν πράγματα απ' έξω. Και συνήθως τα πράγματα απ' έξω έχουν και την κρυφή ζάχαρη, έχουν και το κρυφό αλάτι. Μερικές φορές θέλεις και ένα γρήγορο boost ενεργειακό και η ζάχαρη σου το δίνει αυτό το boost. Έτσι, πολλές φορές. Mm-hmm. Δηλαδή, λέμε πολλές φορές ότι δεν είμαστε πεσμένοι. Μα φας λίγη σοκολάτα, αμέσως ξέρεις, ανεβάζει.
1: Ανεβάζει. Και εδώ έρχεται και κουμπώνει και το συμπέρασμα της έρευνας, Κατερίνα, που λέει ότι η υγεία χτίζεται από την παιδική ηλικία, καθώς οι διατροφικές συνήθειες που διαμορφώνουμε νωρίς στη ζωή μας έχουν μακροχρόνιες συνέπειες για την υγεία του ατόμου στο οποίο θα εξελιχθούμε στο μέλλον. Επομένως, είναι μονόδρομος για τους γονείς το να συμμορφώνονται με τις οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και να μην υπερβαίνουν τις συνιστόμενες ποσότητες ζάχαρης στη διατροφή των παιδιών τους σε καθημερινή βάση.
0: Λοιπόν, και τώρα, καθώς θα λες εσύ αυτά, έχουμε εδώ πέρα την ακροάτρια την Μάρθα, η οποία μας είχε ζητήσει να αφιερώσουμε και ένα ερωτικό τραγούδι στο Χρήστο, που μας είπαν ότι βρίσκονται λοιπόν στα Γιάννενα και λέει: Σας ακούμε με προσοχή τρώγοντας μπουγάτσα Ιωαννίνο, την ώρα που μας λέτε να κόψουμε τη ζάχαρη. Θα την κόψουμε από αύριο.
1: Εντάξει.
0: Εγώ θα σου έλεγα, Μάρθα, κόψτε την από Δευτέρα.
1: Ελπίζω να μην τρώνε και τα παιδάκια τους, δηλαδή.
0: Όχι, δεν έχω κάνει μία αναφορά για παιδιά.
1: Εντάξει, λοιπόν.
0: Από Δευτέρα, Μάρθα και Χρήστο. Άστο, από Δευτέρα.
1: Από αύριο.
0: Ή τέλος πάντων,
1: το Δευτέρα, ξέρεις, πάει.
0: Επειδή είναι καλοκαίρι, από Σεπτέμβρη.
1: Κατερίνα, όχι, γιατί αυτό.
0: Λοιπόν, και πάμε να ακούσουμε το κομμάτι που επέλεξα εγώ. Για τη φίλη Μάρθα και το φίλο Χρήστο. Ερωτικό κομμάτι μας ζήτησαν. Εγώ επέλεξα ερωτικό και πολύ σαρκικό, θα έλεγα. Μάλα μας, Καραπατάκι, Λιόπετρα.

0: Άκουσαμε λοιπόν την Ηλιόπετρα, Μάλα μας Καραπατάκη, αφιερωμένο από τη Μάρθα στον Χρήστο που είναι στα Γιάννενα και τρώνε μπουγάτσες και μας ευχαριστούν για το τραγούδι που μόλις άκουσαν και εμείς σας ευχαριστούμε για την ακρόαση εδώ στη διάθεσή σας πάντοτε. Και συνεχίζουμε και έχουμε εδώ την Τέμπτη Χαμηλωμάτη και επειδή έτσι ασχολείται με θέματα υγείας, συζητούσαμε πιο πριν μία είδηση που διάβαζα και εγώ και τη βρήκα πολύ ενδιαφέρουσα. Και έρχεται από τη Γερμανία, όπου γίνεται μια πάρα πολύ μεγάλη εκστρατεία, η οποία έχει ξεκινήσει και από πολιτικούς, άτομα τα οποία κατάφεραν να νικήσουν τον καρκίνο και έχουν μάλιστα και τη στήριξη μιας διαδικτυακής καμπάνιας, η οποία γίνεται με τη συλλογή υπογραφών και αφορά σε αυτό το οποίο χαρακτηρίζουν Τέμη ως δικαίωμα στη λύθη. Ναι, Right to be Forgotten, με το ακρονίμιο RTBF. Είναι για τους ανθρώπους λοιπόν οι οποίοι έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο, έχουν περάσει και αυτό το χρονικό έτσι threshold, το κατόφλι ας πούμε, των 5 ετών, όπου είναι πλέον υγιείς. Απολύτως.
1: Τώρα αυτό έχω μια απορία, Κατερίνα, ναι. Σε διακόπτω. Είναι 5 ή 10 χρόνια, γιατί εγώ διάβασα ότι μπορεί να είναι και μέχρι 10 χρόνια.
0: Ναι, σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι μέχρι 10 χρόνια. Κατά κύριο λόγο στην Γερμανία έχουν υιοθετήσει τα 5 έτη.
1: Ωραία.
0: Για τις περισσότερες μορφές καρκίνου. Λοιπόν, όπου οι άνθρωποι αυτοί όμως, παρότι λοιπόν έχουν ξεπεράσει τον καρκίνο, έχουν ξεπεράσει και αυτό το στάδιο των 5 ετών, συνεχίζουν να υφίστανται αυτό το οποίο χαρακτηρίζουν και αυτοί που ξεκίνησαν την καμπάνια, αλλά και οι πολιτικοί στη Γερμανία, διακρίσεις σε βάρος τους. Και οι διακρίσεις αυτές έχουν να κάνουν σε πάρα πολλά πράγματα. Έχουν να κάνουν από τη δυνατότητά τους να πάρουν ένα δάνειο, για παράδειγμα, μέχρι διακρίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν στο δικαίωμά τους στην εργασία, διακρίσεις οι οποίες έχουν να κάνουν στην ιδιωτική ασφάλιση. Και υποστηρίζουν λοιπόν ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν το δικαίωμα αυτό, το δικαίωμα στη λύθη. Από τη στιγμή που πλέον είναι υγιείς, να έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν τα προνόμια που έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν και όλοι οι άλλοι πολίτες.
1: Ναι, και να σου βάλω εδώ και μια παράμετρο, ναι. Χωρίς να εμείς θα ασχοληθούμε. Εσύ, ναι. Σήμερα έχεις θέμα για τους καρκινοπαθείς. Αλλά να πούμε εδώ ότι εκτός από τους καρκινοπαθείς, αυτή τη λίστα με την άρνηση από τις ασφαλιστικές, είναι και ασθενείς με σοβαρές καρδιοπάθειες, με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, με ψυχιατρικές παθήσεις, με θετικό ιστορικό για AIDS. Και με νευροεκφυλιστικές παθήσεις. Άρα θέλω να πω ότι.
0: Ναι, πρόσεξε εδώ, περίμενε όμως. Εδώ δεν λέω ότι είναι σωστό, έτσι, να μην παρεξηγηθώ. Εδώ όμως, όταν μιλάμε για ανθρώπους με χρόνια νεφρική ανεπάρκεια, έτσι, είναι μια κατάσταση η οποία είναι διαχρονική, είναι χρόνια. Δηλαδή, δεν φτάνει σε ένα. Εκτός αν κάνεις μεταμόσχευση ενδεχομένως, δεν φτάνει σε ένα σημείο ή πλήρους ίασης, όπου πλέον έχεις τις ίδιες πιθανότητες με όλους τους άλλους πολίτες σε μια χώρα να νοσήσεις. Γιατί γνωρίζουμε ότι οι μελέτες δείχνουν ότι ένας στους δύο άνδρες, μιλάμε για τη Γερμανία για τις μελέτες που έχουν γίνει και αντίστοιχα πρέπει να είναι και γενικότερα. Ένας στους δύο άνδρες κάποια στιγμή θα νοσήσει από καρκίνο και μία στις τρεις γυναίκες κάποια στιγμή θα νοσήσει από καρκίνο.
1: Και ξέρεις λοιπόν, τώρα εδώ.
0: Πρόσεξε, εδώ λοιπόν, όταν οι άνθρωποι αυτοί έχουν νικήσει τον καρκίνο, έχουν περάσει το απαραίτητο χρονικό διάστημα που πλέον μπορούν να θεωρηθούν υγιείς και συνεχίζει αυτό το ιατρικό του ιστορικό να τους βαραίνει, παρότι πλέον είναι υγιείς, είναι κάτι τελείως διαφορετικό από κάποιον ο οποίος έχει μια χρόνια πάθηση. Έτσι. Εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική διαφορά.
1: Εδώ απλά θα σου πω ότι από όσο κοίταξα στη βιβλιογραφία, ποιο είναι το επιχείρημα, το αντιεπιχείρημα τώρα που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες.
0: Ναι, τώρα εσύ εστιάζεις στις ασφαλιστικές μόνο. Στις ασφαλιστικές. Εγώ δεν το πάω μόνο στις ασφαλιστικές.
1: Θα σου πω μετά για τις τράπεζες. Οι ασφαλιστικές έχουν βρει ως επιχείρημα, παρόλο που πάρα πολλές χώρες έχουν προχωρήσει και έχουν πλέον εντάξει και αυτή την κατηγορία καρκινοπαθών στα προγράμματα. Γενικά όμως έχουν βρει ως αντιεπιχείρημα ότι δεν υπάρχουν επαρκείς μελέτες και έρευνες που να αποδεικνύουν το αν και κατά πόσον στατιστικά ένας καρκινοπαθής μέχρι το τέλος της ζωής του θα έχει κάποια.
0: Ναι, θα μου επιτρέψεις εδώ το αντεπιχείρημα, ναι, βέβαια είναι.
1: Δεν είναι δικό μου, προς Θεού, έτσι.
0: Όχι, το αντεπιχείρημα, ας πούμε, για τις ασφαλιστικές
1: εταιρείες.
0: Λοιπόν, το αντεπιχείρημα εδώ είναι ότι αν βγεις εκεί έξω και ψάξεις να βρεις μια έρευνα η οποία να λέει αυτό που θες, θα τη βρεις.
1: Εννοείται.
0: Έτσι.
1: Εννοείται.
0: Αυτό είναι βέβαιο. Λοιπόν, το θέμα ότι ένας άνθρωπος μπορεί από ένα χρονικό διάστημα και μετά να θεωρείται πλέον ότι είναι υγιής, δεν αμφισβητείται. Τώρα, εάν κάποιες ασφαλιστικές έχουν βρει κάποιες άλλες έρευνες και τις αντικρούν και χρησιμοποιούν αυτές τις επιχείρημα, είναι ιδιωτικές εταιρείες, θα θεωρούν προφανώς ότι έχουν αυτό το δικαίωμα. Ωστόσο, αυτό το οποίο ζητούν λοιπόν οι πολιτικοί στη Γερμανία είναι, έρχονται οι περισσότεροι από την κοινοβουλευτική ομάδα του S5, το οποίο αυτή τη στιγμή
1: άρα,
0: είναι
1: στην χρειαζόμαστε τη στήριξη του κράτους, καταλαβαίνω.
0: Ζητούν λοιπόν να ληφθούν μέτρα συγκεκριμένα πολιτικές, οι οποίες θα θεσπίζουν το συγκεκριμένο χρονικό όριο μετά τα οποία οι ασθενείς δεν θα είναι υποχρεωμένοι να δηλώνουν το ιστορικό καρκίνο. Και έτσι θα έχουν τη δυνατότητα να απολαμβάνουν το αυτονόητο, τα δικαιώματα δηλαδή τα οποία απολαμβάνουν όλοι οι υπόλοιποι πολίτες, οι οποίοι πλέον, πώς να το πω, ουσιαστικά έχει μηδενιστεί το προηγούμενο. Έχουν τις ίδιες πιθανότητες όπως όλοι οι άλλοι, εσύ ή εγώ παραδίπλα, να νοσήσουν κάποια στιγμή.
1: Το ξέρεις όμως ότι μέχρι στιγμής, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι, οι ασφαλιστικές δεν καλύπτουν επιπλοκές παρενέργειες και ανεπιθύμητες αντιδράσεις που προέκυψαν εξαιτίας ή κατά τη διάρκεια του καρκίνου και συνεχίζουν να υφίστανται κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης ασφάλισης που μπορεί να έχει κάνει ένας καρκινοπαθής.
0: Ναι, αυτή τη λεπτομέρεια τώρα δεν την ξέρω και επίσης υπάρχουν πάρα πολλά μικρά γράμματα στις ασφαλιστικές. Δεν θέλω τώρα να εστιάσουμε τόσο πολύ στο θέμα των ασφαλιστικών. Το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να φύγει αυτό το στίγμα από αυτούς τους ανθρώπους. Οποίο...
1: Να φύγει, αλλά να τους καλύπτει οικονομικά. Γιατί άμα μπουν αυτά τα λέω, μικρά γράμματα. Ότι ναι, μεν σε καλύπτω, αλλά αν παρουσιάσει
0: ναι,
1: κάποια...
0: Πρόσεξε, ναι, αυτό τώρα έχει να κάνει με το είδος της ασφάλισης, το οποίο επιλέγεις να κάνεις όταν είσαι ακόμα υγιής και τέλος πάντων κάποια στιγμή θα νοσείς από καρκίνο. Τώρα το ανοίγουμε πάρα πολύ. Το πάμε δηλαδή σε κάτι άλλο τώρα.
1: Όχι, αυτοί το βάζουν για ανθρώπους οι οποίοι έχουν περάσει καρκίνο.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Άρα υπάρχει το ιστορικό καρκίνο.
0: Ναι, που έχουν κάνει όμως ήδη ασφάλιση.
1: Αλλά αρνούνται οι ασφαλιστές να τους καλύψουν τις επιπλοκές του καρκίνου.
0: Ναι, αυτούς λέω, έχουν ήδη μία ασφάλιση.
1: Έχουν ήδη μία ασφάλιση.
0: Και το πακέτο που έχουν, στα ψηλά γράμματα λοιπόν, διαπιστώνουν κάποια στιγμή όταν μπαίνουν σε αυτή την περιπέτεια την ιατρική ότι δεν τους καλύπτει. Αυτό είναι κάτι άλλο. Εδώ όμως μιλάμε για ανθρώπους που θέλουν να ασφαλιστούν. Και επειδή είχαν κάποια στιγμή πριν από 10 χρόνια νοσήσει από καρκίνο, δεν τους ασφαλίζουν οι ασφαλιστές.
1: Όχι, αυτό μιλάμε, ότι ακόμα και να τους ασφαλίσουν, έχουν αυτή τη δικλίδα ασφαλείας βάλει οι ασφαλιστικές. Ναι, μεν σε ασφαλίζω κι ας είσαι καρκινοπαθής, αλλά δεν σου καλύπτω τις επιπλοκές και τις παρενέργειες που θα προκύψουν από τον καρκίνο. Και αυτό το ζητούν μάλιστα και με γνωματεύσεις, δηλαδή με ιατρικές εξετάσεις κλπ. Άρα, τρόπον την αν εγώ είμαι καρκινοπαθής και κάνω ένα ασφαλιστικό πρόγραμμα, θα θέλω και να βοηθηθώ οικονομικά.
0: Ναι.
1: Εδώ όταν με εξαιρεί από τις επιπλοκές,
0: ναι,
1: είναι
0: okay.
1: Σαν να είμαι μέσα στο πρόγραμμα, αλλά να μην βοηθηθώ καθόλου και για μια ασθένεια
0: ναι.
1: Η οποία έχει ένα τεράστιο κόστος.
0: Αυτά είναι τα γνωστά
1: ψηλά γράμματα
0: σε πάρα πολλά συμβόλαια. Μας κάνει νόημα εδώ τώρα, Δημήτρης Μορφέας, ότι πρέπει να το κλείσουμε, αλλά ίσως να αξίζει κάποια στιγμή να επανέλθουμε σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, εμείς κάπου εδώ λοιπόν, θα σας αφήσουμε. Ευχαριστούμε για τη συντροφιά και ελπίζουμε να σας κρατήσαμε και εμείς καλή συντροφιά αυτό το δίωρο. Ραντεβού αύριο και πάλι στις 10 η ώρα το πρωί εδώ. Θα τα πούμε όλα.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλο Νίδο. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών, μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
5: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
6: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στο κανάλι 1 στους 94. Κάπου εδώ ξεκινάει η αθλητική ζώνη του σταθμού, όπως συμβαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, και θα συμβαίνει μέχρι και το να ξαναξεκινήσει η κανονική ραδιοφωνική σεζόν, το νέο, αν θέλετε, χειμερινό πρόγραμμα του σταθμού. Ο Δημήτρης Μορφές είναι κοντά μου στην ρύθμιση του ήχου, διαλύει και τις μουσικές. Ο Γιώργος Κάρδης είναι στη γραμματική υποστήριξη. 2-10-42-24-4-43-46, αυτά είναι τα τηλέφωνά μας. Στο Viber μας βρίσκεται στο 6951-904-904 για οτιδήποτε θέλετε να πείτε σήμερα, και σήμερα μάλλον, στην διάρκεια της εκπομπής. Θα είμαστε παρέα αθλητική ζώνη 12 με 2 σήμερα, όπως κάθε Τετάρτη, παρέα μέχρι και το ρολόι να δείξει στη μία. Αμέσως μετά, μηχανοκίνητος αθλητισμός με την Σκυτάλη και το τιμόνι να περνά στα χέρια του Στράτου Φωτεινέλη. Στην καρδιά της εβδομάδας, 5 Αυγούστου του 2026, η αλήθεια είναι ότι και οι φίλοι εσείς και εμείς οι αθλητικοί συντάκτες γενικότερα μας αρέσει σε φουλ αγωνιστική περίοδο να γινόμαστε μετά Χριστόν προφήτες, να λέμε πράγματα τα οποία ενδεχομένως πριν να μην μπορούσαμε να τα δούμε. Η αλήθεια είναι, και ξεκινάω βεβαίως με το χθεσινό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Άι Μέγγεν, τη λευκή ισοπαλία στο κατάμεστο από Παλμό Κόσμο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η αλήθεια είναι ότι με το που έφτασε στα χέρια μου η ενδεκάδα, κάπου εκεί πέρα άρχισα να σκέφτομαι κάτι δεν πάει καλά, κάτι δεν μου άρεσε, κάτι. Βέβαια και στην διάρκεια του pre-game, όταν σχολιάζαμε την δεκάδα, θυμάμαι χαρακτηριστικά με τον Βαγγέλη Χατζηκωνσταντίνα εδώ στην ρύθμιση του ήχου, στο συντονισμό της εκπομπής, τι είπα τώρα, της παραγωγής, της μετάδοσης και όλα τα υπόλοιπα, που του λέω ότι Βαγγέλη, δεν ξέρω, εγώ θα κατέβαζα κάπως διαφορετικά τον Ολυμπιακό. Και η αλήθεια είναι η εξής, ότι υπολογίσαμε ότι έστω ο Ζώτα Σίλβα θα είναι μέσα, ότι ο Ζέλσον Μαρτίνς θα ξεκινήσει, ότι θα πάει με δίδυμο στόπερ σε αυτή την αναμέτρηση τους Πιρόλα και τον Σμαϊλόβιτς, που είχαν παίξει τα περισσότερα φιλικά παιχνίδια. Πάση περιπτώσει, είμαστε ευθυντίας για ακόμη μια φορά, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Νομίζω ότι σε ένα μάτς στο οποίο ο Ολυμπιακός έπρεπε να είναι δημιουργικός, στηρίχθηκε και φαντασία, στηρίχθηκε και δημιουργικότητα, στηρίχθηκε πάρα πολλά πράγματα. Του κάτσε βέβαια του coach το γεγονός ότι έγινε αναγκαστική η πέμπτη αλλαγή στο 64 με τον Σμαϊλόβ να περνά στη θέση του Ρέτσου, που ένιωσε ξανά ενοχλήσεις στον Αστράγαλο, γιατί θεωρώ ότι κάπου εκεί πέρα θα άρχισε να σκέφτεται και την περίπτωση του Κώστα Φορτούνη. Ναι, μας ευνηδίασε η δεκάδα. Νομίζω ότι αυτή η δεκάδα το δείξε και ξεκάθαρα στον αγωνιστικό χώρο, ότι έλειπε ο παίκτης ο οποίος θα δώσει την μπάλα μπροστά, γιατί η μπάλα σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού, στο μεγαλύτερο μέρος μάλλον του παιχνιδιού, απλά ταξιδεύει από την άμυνα προς τον Αγιούπ Ελκάμπη, ο οποίος ναι μεν είναι ανέτοιμος, αλλά η αλήθεια είναι ότι και μαχητικός και φιλότιμος παραμένει. Η

0: Έχει ακόμα 90 λεπτά τουλάχιστον ο Ολυμπιακός για να διορθώσει την χθεσινή ανορθογραφία. Ολυμπιακός, ο οποίος έχει μπροστά του μια τεράστια πρόκληση, αλλά ο Ολυμπιακός του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε, είναι μια ομάδα η οποία μας έχει δείξει τα τελευταία 2,5 χρόνια και ειδικά στα ευρωπαϊκά παιχνίδια ότι όταν είναι με την πλάτα, η πλάτη στο τοίχο και όταν παίζει εκτός έδρας, παίζει πολύ καλύτερα. Το έχει κάνει πολλές φορές, ακόμα τι να προθυμηθούμε από την πρόκριση επί της Χάπουελ, εκείνη την τρελή πορεία προς την κατάκτηση του Κόφερες Λίκ και άλλες περιπτώσεις, ακόμα και πέρσι που πήγε και πήρε διπλά στις τελευταίες αγωνιστικές του Champions League. Ένα από αυτά βέβαια ήταν και μέσα στην Ολλανδία απέναντι στον Άγιαξ, όπου αν θέλετε δεν είναι καλύτερη ομάδα από τον Άγιαξ η Νάιμέγγεν, και μάλιστα η Νάιμέγγεν η οποία είναι και μείον ένα παίχτη, καθώς έφυγε χθες το πρωί. Αυτό και αν ήταν, θέλει κανείς, απώλεια για την Ολλανδική ομάδα, ο Ιάπωνας, ο Νόσα, ο οποίος θα αποτελέσει μεταγραφή της Αϊντχόβεν. Μπορεί ο Ολυμπιακός την άλλη εβδομάδα, αρκεί, πραγματικά αρκεί, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να διδαχθεί και αυτός, ένα σοφός προπονητής, ένας προπονητής έμπειρος, να διδαχτεί από αυτά τα οποία είδαμε χθες στον αγωνιστικό χώρο του Γιώργιου Καραϊσκάκης. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο για τον οποιοδήποτε προπονητή να παραδεχθεί αν έχει κάνει λάθο, και κυρίως βέβαια σε μια συνέντευξη τύπου, γιατί σε λίγο θα ακούσουμε αυτά τα οποία είπε ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, και να αναφέρουμε στο flash interview, το οποίο ίσως περισσότεροι όσοι ήσασταν στο σπίτι να έχετε δει στην Cosmote TV. Αναφέρουμε στο η κουβέντα που έγινε με τους δημοσιογράφους, με όλους όσοι ήμασταν χθες αργά το βράδυ στο Γιώργιος Καραϊσκάκης στις ερωτοαπαντήσεις. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο οποίος βέβαια το πρώτο πράγμα που προτέθηκε έχει να κάνει με τον Ροντινέη. Κλείσω εγώ αυτή την αρχική μου τοποθέτηση με τον Ροντινέη. Δεν μπορεί, παιδάκι μου, ο Ροντινέη στα 34 του να είναι το βασικό εξτρέμ του Ολυμπιακού. Ούτε εμένα αυτή τη στιγμή με καλύπτει η απάντηση την οποία έδωσε στη σχετική ερώτηση που του έκανε ο συνάδελφος Αλέξανδρος Σόμογλου, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εχθές, ότι ξεκίνησε βασικός ο Ροντινέη γιατί έκανε καλά play-offs, ήταν κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού πέρσι στα play-offs. Αυτό δεν λέει τίποτα. Δηλαδή, εάν κάποιος βρεθεί φορμαρισμένος σε ένα χρονικό σημείο τώρα, σημαίνει ότι θα πρέπει να παίρνει φανέλα βασικού και μετά από 6 μήνες. Αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Βέβαια, υπεραμείνεται και αυτός των επιλογών του. Είναι ένας σπουδαίος προπονητής που έχει κατακτήσει ευρωπαϊκά, αλλά θεωρώ ότι μέσα στο μυαλό του θα πρέπει να αναθεωρήσει το συντομότερο δυνατό και εν ώψη της επόμενης αναμέτρησης κάποια πράγματα. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτά τα οποία είπε χθες ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ένα κομμάτι, τα βασικότερα έχω συγκεντρώσει, στη συνέντευξη τύπου που ακολούθησε τη Λευκή Ισοπαλία με την Αϊμέγγεν.
1: Yo tengo que mirar todo eso para hacer la alineación. Y mirando todo eso, pues he decidido poner los que estoy.
2: Ο Ροντινέη την περασμένη χρονιά τελείωσε τα play-off όντως ο καλύτερος extreme της ομάδας, βάζοντας 4 γκολ στα play-off και γενικότερα κάνοντας μια πάρα πολύ πετυχημένη περίοδο. Νομίζω πως από τους παίκτες τους περσινούς μας ήταν ο καλύτερος με τα περισσότερα, με την περισσότερη ευστοχία και επιτυχία, κάνοντας πολλές επιτυχημένες έντρες, πολλά γκολ και πολλές γενικότερα καλές πάσες ή assist. Νομίζουμε πως αυτό έχει να κάνει με την απόφαση του για το Ροντινέη. Φέτος έχουν γίνει 12 μεταγραφές και 6 από αυτούς παίξαν στο σημερινό παιχνίδι, είτε σαν βασική από την αρχή, είτε σαν αναπληρωματική στη συνέχεια του παιχνιδιού. Επίσης, ο άλλος εξτρέμ, από την άλλη μεριά, όχι ο Τζον Ρόκο, είναι καινούριος παίκτης, είναι φετινός. Επίσης, κάποιοι από τις μεταγραφές μας, από τις 12 μεταγραφές που κάναμε φέτος, ήρθαν πριν μία εβδομάδα. Είναι λιγότερο από μία εβδομάδα με την ομάδα και αυτό είναι κάτι που έπρεπε να το λάβει υπόψη. Αυτή είναι η σκέψη του, αυτό είναι το σκεπτικό, βάσει αυτόν αποφάσισε και νομίζει πως δεν είναι τόσο έντονο αυτό που είπατε, ότι προτιμάει τους παλιούς από τους καινούριους, γιατί βασιζόμενος σε όλα αυτά που είπαμε, νομίζει πως υπήρχε μεγάλη ισορροπία.
3: Προτιμάει, λοιπόν, ήταν ασφάλεια, όμως ήταν πολύ προπονητές στο κάμπο το καλοκαίρι.
2: Είναι Δίτσα και Απρεφερίδο, ως μητήμος και ως μέλο.
1: Son todos jugadores míos, pero lo que he dicho, Gustavo Sá lleva entrenando 4 días, 5 días, Estefan Ortega llevaba

0: sin entrenar, sin equipo, dos meses, y lleva menos de una semana entrenando con nosotros, y así pues alguno más, ¿no? Por eso no es que me fío o no me fíe, son míos, me tengo que fiar de todos, pero es lo que he visto en lo que llevamos de pretemporada, nada más.
1: Δεν υπάρχει θέμα προτίμησης ούτε θέμα ασφάλειας. Απλά πρέπει να λάβει υπόψη, για παράδειγμα, ότι ο Γκουστάβο Σα ήρθε πριν από μια εβδομάδα στην ομάδα, ότι ο Στέφαν Ορτέγκα είχε 2 με 3 μήνες να παίξει επίσημο παιχνίδι, να προπονηθεί. Όλα αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα λάβει υπόψη. Και όλοι είναι παίχτες του, δεν υπάρχουν διακρίσεις, όλους τους εμπιστεύει. Δεν υπάρχει θέμα εμπιστοσύνη στον ένα περισσότερο από τον άλλον. Πρέπει να λάβει υπόψη του όλους τους πάντες.
0: Creo que ahora, aunque si vayamos con el patacero en nuestra casa y vamos a poner la suya, creo que la eliminatoria está a la par.
1: Νομίζω πως σήμερα, καταρχήν είναι μια εβδομάδα παραπάνω προπονήσεις. Είναι μια εβδομάδα προπονήσεων που σίγουρα μπορούν να βελτιωθούν και να βελτιωθούν πράγματα. Νομίζω πως σήμερα πραγματικά ο αντίπολος ήταν πιο κατηριστικός από εμάς, πιο δυνατός στις μονομαχίες, και νομίζω πως αυτό το σημείο μας ήταν το ανώτερο από το δικό μας παιχνίδι. Εμείς πρέπει να βελτιώσουμε πράγματα, πρέπει να είμαστε πιο δυναμικοί, πιο αποφασιστικοί και να βγούμε με περισσότερο δυναμισμό μπροστά. Όμως, σκεφτείτε ότι σε ένα κακό παιχνίδι δικό μας σήμερα και σε ένα όχι τόσο κακό από πλευράς της Νερμέγεν, το 0-0 δεν είναι ένα κακό αποτέλεσμα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι εκείνοι είχαν 5 περισσότερες ευκαιρίες από εμάς. Νομίζω πως είναι αρκετά ισορροπημένο το παιχνίδι με αυτή την έννοια. Το αποτέλεσμα είναι 0-0 και νομίζω πως πραγματικά η πρόκριση είναι ανοιχτή.
0: Y hemos creado algo de peligro, pero creo que tenemos que mejorar en el juego.
1: Δεν νομίζω πως η Μέγεν είναι μια ομάδα που έδειξε σήμερα διαφορετικό πρόσωπο αυτό που συνηθίζει να δείχνει, επειδή ξέρει πως δυσκολευόμαστε με τις κλειστές άμυνες, άλλαξε το στυλ του παιχνιδιού της και έγινε κλειστή ομάδα. Το αντίθετο, νομίζω πως συνέχισε να παίζει το ίδιο επιθετικά όπως κάνει πάντα. Άφηνε πίσω ο κόσμος στην άμυνα για να μας αντιμετωπίσει, όμως πάντα έγινε με πολύ κόσμο. Έχει πολλούς επιθετικούς παίχτες και γενικότερα ήταν μια ομάδα που βγήκε δυναμισμό μπροστά και έδειξε την πρόθεσή της να σκοράρει. Δεν νομίζω λοιπόν πως η Νέμεγεν σήμερα ήρθε επειδή είχε μελετήσει το περσινό μας πρόβλημα και άλλαξε το στυλ της για να προσαρμοστεί σε αυτό.
2: Έτσι είπε ο coach της Νέμεγεν.
3: Sí, has dicho que el trabajo de Νέμεγεν ha dicho que sí, había subido el 24.
1: Είπε όμως, νομίζω πως εμείς δεν ήμασταν αρκετά κατοριστικοί, εμείς δεν μπορέσαμε να οργανωθούμε όπως έπρεπε για να γίνουμε εμείς πιο επιθετικοί και πιο επικίνδυνοι. Ναι, και δεν έχει καμία σχέση με τους αντιπάλους στους οποίους αναφερθήκαμε πέρσι, που παίζουν πραγματικά κλειστά παιχνίδια. Δεν είδαμε μια ομάδα η οποία έπαιξε κλειστά και προσπάθησε να βγει σε αντεπίθεση. Αυτό έχουμε πει πέρσι ότι μας δυσκόλευε. Αυτό που έγινε σήμερα είναι ότι εμείς απλά δεν μπορέσαμε να βγούμε μπροστά τόσο δυναμικά όσο θα έπρεπε για να κερδίσουμε έναν αντίπαλο σε αυτό το επίπεδο.
0: Podemos echarle hacer más frente al equipo de Nimere que más que lo que hemos hecho hoy, y yo creo que vamos a tener nuestras opciones de meter gol y vamos a tener nuestras opciones de poder clasificarnos.
1: Όταν γίνονται οι κληρώσεις, συνήθως όταν το πρώτο παιχνίδι είναι εντός έδρας και το δεύτερο εκτός έδρας, πολλοί το θεωρούν αυτό κακοτυχία ή πάρα πολύ κακό, πάρα πολύ αρνητικό. Εμείς έχουμε, όπως είπατε και εσείς, αποδείξει πως έχουμε καταφέρει να προκριθούμε και με τον έναν τρόπο και με τον άλλον. Παίζοντας το πρώτο παιχνίδι εντός έδρας, παίρνοντας την πρόκριση εκτός ή το αντίθετο. Δεν νομίζω λοιπόν πως παίζει πραγματικά τόσο πολύ μεγάλο ρόλο για μας, τουλάχιστον με αυτό. Νομίζω πως αφού σήμερα παίζοντας απέναντι σε αυτή την ομάδα, που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αρκετά παρόμοια στοιχεία. Αν καταφέρουμε να είμαστε λίγο καλύτεροι, λίγο πιο εύστοχοι, λίγο πιο επιτυχημένοι στην επίθεση, σίγουρα είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα κρυθεί στις λεπτομέρειες. Δεν ξέρει αν έχει να κάνει με την εμπειρία της κάθε ομάδας, αλλά δεν νομίζει πως το γεγονός ότι παίζουν στην έδρα τους θα είναι τόσο καθοριστικό. Φαίνεται ένα παιχνίδι που θα κρυθεί στις λεπτομέρειες και ότι αφού σήμερα καταφέραμε να φτάσουμε κοντά κάποιες φορές όπως και εκείνοι, θα είναι ένα παιχνίδι ισορροπημένο. Θα προσπαθήσουμε να εκμεταλλευτούμε τις ευκαιρίες μας και να σκοράρουμε ώστε να είμαστε επιθετικοί.
4: Λοιπόν, αυτές ήταν οι τοποθετήσεις. Άφησα το μεγαλύτερο κομμάτι της χθεσινής συνέντευξης τύπου του Μιντελίμπεργκ για να καταλάβετε και το σκεπτικό του προπονητή, τουλάχιστον αυτά τα οποία μας είπε ο ίδιος ο προπονητής. Γιατί οποιαδήποτε ανάλυση που έχετε διαβάσει από χθες ή που έχετε ακούσει από συναδέλφους, που σε αρχικά λίγο πολύ όλοι τα ίδια πράγματα έχουμε πει, είναι τελείως διαφορετικό από αυτό το οποίο έχει στο μυαλό του ή είχε στο μυαλό του για τη συγκεκριμένη αναμέτρηση ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, για τους παίκτες, για τα γεμίσματα, για την ίδια την Αϊμέγεν ή ακόμα για το τι περιμένει στο επόμενο παιχνίδι. Γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής ο με τη Λίμπαρ είναι αυτός ο οποίος διαλέγει τους παίκτες που θα παίξουν και ο με τη Λίμπαρ θα είναι αυτός ο οποίος θα εφαρμόσει πλέον το νέο του σχέδιο για το παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας που θα διεξαχθεί στο γήπεδο της Νάιμέγκεν. Πριν από λίγο ανακοίνωσε η Χάλ την απόκτηση του Κωνσταντή Τζολάκη και έλεγα και χθες για τα πόσες φορές έστειλε η μπάλα από τα πόδια του Πόποβιτς αναζητώντας μπροστά τον ακροβολισμένο και στην κορυφή της επίθεσης τον Αγιούπ Ελκαμπή. Περισσότερα ήταν καλά τα γεμίσματα. Εμένα βέβαια αυτό το οποίο έκανα την σύγκριση είχε να κάνει με το ότι ο Τζολάκης εκπαιδεύεται από τον Μεντιλίμπαρ 2,5 χρόνια για να τελειοποιήσει αυτό το γέμισμα πίσω από την γραμμή της μεγάλης περιοχής προς τον επιθετικό. Δεν μπορούμε τον Πόποβιτς να ζητάμε την ίδια ευστοχία. Και το λέω αυτό γιατί είδα τώρα την ανακοίνωση της Χάλ για τον Κωνσταντή Τζολάκη. Όμως ο Πόποβιτς απέδειξε από την άλλη πλευρά ότι ένας τερματοφύλακας μπορεί να παίξει πραγματικά σημαντικό ρόλο στον Ολυμπιακό. Ήταν καθοριστικός, ειδικά στο καλό κομμάτι της Νάιμέγκεν, στο πρώτο 20 λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, όπου έβγαλε κάθε κίνδυνο από την εστία του. Γιατί, εντάξει, παιχνίδι το οποίο δεν μπορεί να το κερδίσεις, τουλάχιστον μην το χάσεις. Νομίζω το παραδέχτηκε αυτό και ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ, χαρακτηρίζοντας έτσι καλό το 0-0, όπως ήρθαν τα πράγματα και όπως κύλησε η αναμέτρηση. Τώρα, αν δούμε το επόμενο παιχνίδι, που είπα και πριν από λίγο ότι μεγάλο στόχος του Ολυμπιακού αυτή τη χρονική στιγμή, ποιος είναι να καταφέρει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ολλανδικής ομάδας και να πάει να διεκδικήσει την πρόκριση απέναντι σε Union Saint-Siluaz ή την Bodo Glimt. Προβάδισμα μετά το χθεσινό 3-3 το έχει η γηπεδούχος ομάδα που θα παίξει σε ένα περίεργο γήπεδο και όλα τα υπόλοιπα. Αυτός είναι ο βραχυπρόθεσμος στόχος. Αν θέλετε είναι και το δέντρο. Το θέμα είναι να δούμε όλοι μας την μεγάλη εικόνα, το βάσος, το οποίο έχει να κάνει με το ότι η ομάδα σαφέστατα και χρειάζεται ενίσχυση, περαιτέρω ενίσχυση, ανεξαρτήτως τι θα γίνει στα επόμενα παιχνίδια, ανεξαρτήτως αν μπει ή δεν μπει στην league phase του Champions League. Σίγουρα χρειάζεται. Αυτό είναι εκ των προτέρων γνωστό. Τη στιγμή που έφυγε ο Ορτέγκα, χρειάζεται αριστερό back. Κάνει μπαμ ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται τουλάχιστον ένα καλό οχτάρι. Για να μην σας πω ότι χρειάζεται και ένα βασικό καλό εξάρι. Πάρα το γεγονός ότι χθες ο Ντάνι Γκαρθία, αλλά αυτό ήταν όταν μέτρος Ολυμπιακός, ο Ντάνι Γκαρθία έκανε χθες ένα παιχνίδι που αν χαρακτηριστεί ο κορυφαίος του γηπέδου. Σίγουρα χρειάζεται εξτρέμ Ολυμπιακός όταν παίζει με τον Ρόκα που ήρθε για εναλλακτική λύση και τον Ροντινέη από τα δεξιά, ο οποίος το κυριότερο που θα πρέπει να έχει και ο ίδιος στο μυαλό του είναι ότι θα πρέπει να ξεκινά δεύτερη, τρίτη επιλογή στα εξτρέμ. Είναι ξεκάθαρο ότι ο Ολυμπιακός χρειάζεται και άλλα εξτρέμ. Και βέβαια, επειδή Γιάρεμτσου και Ταρέμι είναι εκτός πλάνων και είναι ξεκάθαρο αυτό, χρειάζεται και επιθετικούς Ολυμπιακός. Εάν αποκτήσει η ομάδα που θα τους αποκτήσει, τότε και όταν θα έχουμε το ολοκληρωμένο ρόστερ, τότε θα μπορούμε να μιλήσουμε για το δάσος, γιατί θα μπορούσε να κάνει στη συνέχεια ο Ολυμπιακός στο Champions League και στο Europa League, αναλόγως που θα βρεθεί μετά τα προκριματικά και κυρίως στο πρωτάθλημα. Αλλά αυτή τη στιγμή, εντάξει, αυτή την εβδομάδα όλοι με αυτό θα ασχολούμαστε, με τον επαναληπτικό με την Νάιμέγκεν. Να μην παραλείψω βεβαίως να αναφερθώ στον κόσμο που ήταν καταπληκτικός χθες. Ξεκίνησε και το πανό μπροστά από το πέταλο της θύρας 7, στο οποίο αναγράφονταν τα ονόματα, τα επώνυμα των 5 πυροσβεστών που έχασαν προσφάτως τη ζωή τους στις μάχες που το πυροσβεστικό σώμα απέναντι στις καταστροφικές πυρκαγιές. Είχε πολύ κόσμο και η Νάιμέγκεν, πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Επειδή υπάρχει μια παρανόηση, εγώ άκουσα και εγώ χθες και τη σχολίασα τις αποδοκιμασίες με το που σύριξε την λήξη της αναμέτρησης ο διαιτητής. Έχω την αίσθηση, αν όχι τη βεβαιότητα, γιατί μου το πάνε και αρκετοί από φίλοι μου που ήταν στο γήπεδο, περισσότεροι οι οποίοι γιούχαραν, πλειονότητα, γιούχαραν την ομάδα μετά το 0-0, αλλά τον ίδιο τον Ισπανό διαιτητή, ο οποίος ήταν κακός. Η διαιτησία χθες ήταν κάκιστη για τη σημασία της αναμέτρησης και μιλάμε για έναν από τους καλύτερους διαιτητές. Και θα το πω όπως το ανέφερα χθες στη μετάδοση, για μένα η φάση εκεί στο 10ο λεπτό του γκρέμισμα του Τσικίνιο μέσα στην περιοχή είναι πέναλτι. Πώς θα το κάνουμε, είναι πέναλτι. Αυτά έτσι. Τώρα χρειάζεται, παραλαμβάνω, να ασχολούμαστε πολύ περισσότερο με το τι έφταιξε, αλλά με το πώς θα μπορέσει ο ίδιος ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και οι παίκτες του να διαβάσουν το χθεσινό παιχνίδι σωστά και να βρουν τις λύσεις που χρειάζεται η ομάδα για να καταφέρει να πάρει την πρόκριση από την Αϊμέγκερ, η οποία, παραλαμβάνω, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά όχι κάποια αχτύπητη ομάδα, δεν είναι κάποια ομάδα αφόβητρο. Τον Ολυμπιακός έχει αποκλείσει ομαδάρες και ομαδάρες. Ακόμα και με αυτή τη σύνθεση του καλοκαιριού, μπορεί να πάρει την πρόκριση. Μια βόλτα στα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι γράφει σήμερα ο αθλητικός τύπος για το χθεσινό παιχνίδι. Και όχι μόνο, παίζει απόψε και ο Παναθηναϊκός. Σε ριχά νερά γράφει το φως. Το 0-0 έμεινε ο δίχως με επιθετικές ιδέες Ολυμπιακός. Με την πολύ επικίνδυνη Ναϊμέγκε στο Φάληρο και θα παίξει τα ρέστα του στην Ολλανδία για την πρόκριση. Πολύ πιο έτοιμη και πολύ πιο επικίνδυνη η Ολλανδία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Πόποβιτς, όποτε χρειάστηκε, φώναξε παρόν στο δεύτερο 45 λεπτό. Όλο ζωντανός για την πρόκριση Ολυμπιακός, αλλά και προβληματικός. Για το πρώτο βήμα, κάτω αριστερά, γράφει το φως για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος υποδέχεται απόψε 9.30 ζωντανά από το Sky τη βουλγαρική Τσέσκα 1948 στο ΟΑΚΑ. Στο πρώτο μάτς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Νίστρουπ το παν για το αποτέλεσμα. Νοκάουτ ο Τετέι, περαστικά στον Τετέι να πούμε. Λιμόδι μόνο πυρήνωσε. Είναι μια ίωση την οποία την ακούω πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια σε αθλητές και αθλήτριες. Και θα πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Και Χάρης Λαζάνης, η ιστορία ορίζει τον στόχο του ΠΑΣ. Αφιέρωμα της εφημερίδας στον Πάσα Γιάννα, ο οποίος βρίσκεται έτσι σε μια προβληματική καμπή της ιστορίας του. Πάμε στον κόκκινο πρωταθλητή. 7 μέρες για μελέτη, γράφει στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδα. Τραγικά διάβασε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός κόλλησε στο 0-0 με την Αϊμέγκε στο Καραϊσκάκης και θα τα παίξει όλα για όλα στη ρεβάν στην Ολλανδία για να κερδίσει, για να περάσει τα play-off του Champions League. Πολλά λάθη. Ο Μέντι έκανε τρεις αλλαγές στην άμυνα, η μία αναγκαστική, την ώρα που ο θρύλος έψαχνε τον γκολ. Πουέρτα, το μεγάλο κόλπο, αποκάλυψε από την Ισπανία για συζητήσεις του Ολυμπιακού με τη Σανταντέρ για τον διεθνή κολοβιανό χαφ. Ανοίγει ο δρόμος για φορ κοντά στην έξοδο ο Ταρέμι και τελειώνει άμεσα και του αριστερού μπακ στον Γαύρο. Έχει συνέντευξη σήμερα του Νίκου Γέμελου, ο οποίος μιλά για το νέο αθλητικό κόμπλεξ του Ολυμπιακού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Ο Νίκος Γέμελος, τον πρωταθλητή, θα απογειωθεί ο θρύλος με το υδάτινο πάρκο. Ο υπεύθυνος κολυμβητικού τμήματος και επικεφαλής προπονητής του Ολυμπιακού μιλά για το όνειρο του νέου κολυμβητηρίου του Ολυμπιακού. Πάμε στην Sport Day και εδώ. Κύριο Σέμα, Ολυμπιακός, ανοιχτή λογαριασμή, γράφει η εφημερίδα. Αντιπρόσωπος, μπερδεμένος και νοθρός Ολυμπιακός, θα βρήκε σκούρα απέναντι στους πιο έτοιμους και επικίνδυνους Ολλανδούς. Μπήκε δυνατά για Πουέρτα, ακριβώς πάνω από τον τίτλο. Η Sport Day έχει φωτογραφία του Λιβάη Γκαρσία με τη φανέλα της Σπάρτα. Ανακοίνωσε τον Λιβάη, ο Παναθηναϊκός έκανε δικό του 28χρονο στράικερ, ο οποίος σύμφωνα με τους Ρώσους είναι ήδη στην Ελλάδα. Πρόκριση από σήμερα. Να τελειώνει με τους Βούλγαρους από το απόψινό μάτσο. Ο ΆΚΑ θα επιδιώξει το τριφύλι. Νίστρουπ, μη βάζουμε παραπάνω πίεση στους εαυτούς μας. Εκτός το ΤΕΤΕΙ που μπήκε στο νοσοκομείο λόγω ίωσης. Σε άλλα θέματα, ΑΕΚ έφτασε και υπογράφει ο Βιτάλης, ο Ούγγρος. Ποιο ρόλο θα του δώσει ο Νίκολιτς. ΠΑΟΚ, σιρήνες για Ντέλια. Είναι το θέμα το οποίο ασχοληθήκαμε χθες στην εκπομπή για Ντόρτμουντ, Ιουβέντους και Τσέλσι, οι οποίοι φλερτάρουν για τον μικρό μάγο του ΠΑΟΚ. Άρης ανυπόμονος ο Ράφα Μίρ και μπάσκετ ο Παναθηναϊκός με ορίζοντα διετίας και τριετίας εθνικές ο Γιάννης και ο Σπανούλης, εθνική μας η οποία ανακοίνωσε και φιλικά εθνική μας του μπάσκετ, θα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Πού πάμε στην Sport Live για τον Ολυμπιακό πρέπει να λύσει το πρόβλημα. Ανέτοιμος και χλωμός Ολυμπιακός έμεινε στο 0-0 με την Αϊμέγγεν. Έχει δεύτερη ευκαιρία στη ρεβάνς, αρκεί να είναι κανονικός. Λιβάη και πρόκριση. Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Πεκταρά λίγες ώρες πριν από το πρώτο βήμα του για τα play-off. 9.30 κόντρα στην Τσέσκα 1948. Για την ΑΕΚ στον υπέρτιτλο. Έβαλε τούρμπο στη μηχανή της, την Αθήνα ο Βιτάλης. Σήμερα ανακοινώνεται από την ΑΕΚ. Στο σπίτι του με χρυσό ντύλ για τον Δημήτρη Γιαννούλη. Φωτογραφία μέσος από κάτω. Ο Ράφα Μύριος το 2028 στον Άρη. Και η ΕΠΟ στο άρμα κατά του Ινφαντίνο. Φαβορεί οι αιώνιοι στην Ευρωλίγκα. Νούμερο 1 ο Παναθηναϊκός, νούμερο 2 ο Ολυμπιακός. Σύμφωνα με το πρώτο power ranking για τη σεζόν που έρχεται. Η ώρα, η αθλητική ώρα με τα θέματα της ΑΕΚ έχει φωτογραφία των Βιτάλης από το αεροδρόμιο, υπογράφει και μπαίνει παίχτης της ΑΕΚ για τα επόμενα 4 χρόνια ο ποδοσφαιριστής. Και κλείνουμε με το ηλεκτρονικό πρώτο σέλιδο της Metro Sport, η οποία πλέον στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορεί, δεν κυκλοφορεί και κυκλοφορεί μόνο διαδικτυακός. Ιστοσελίδα στο metrosport.gr συνεχίζει πάντως, φτιάχνει πρώτο σέλιδα το site πλέον. Παρόν νούμερο 6 Γιαννούλης, φωτογραφία του Δημήτρη Γιαννούλη. Αριστερά Ράφα Μύρ, θέλω πολλά γκολ. Υπέγραψε ως δανεικός από την Σεβίλη και δήλωσε ότι θέλει να σκοράρει στο δυνατόν περισσότερες φορές. Έρχονται πολύ ωραία πράγματα. Ο Νίκος Περσίδης βλέπει με αισιοδοξία το μέλλον του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ. Για τον μπασκετικό Άρη Χατζηλάμπρου, υπερλαμπρός 18χρονος φόρουαρ του Άρη που εντοπωσίασε στο φετινό Eurobasket. Για τον Ηρακλή Κόλλης πιστεύω πολύ στην ομάδα. Ο Βοσνίος επιθετικός λέει ότι ο φετινός Ηρακλής έχει πολλές δυνατότητες. Και πρώτο φιλικό σήμερα για τον Απόλλωνα Καλαμαριάς με Άρη Κάπα 19 στο Λάκωμα. Αυτά όσον αφορά τα πρωτοσέλιδα, 33 μετά τις 12. Πάμε διαφημισούλες, τραγουδάκι και ερχόμαστε.
5: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς. Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

Λοιπόν, ναι, όπως μου επισημαίνει ο Δημήτρης από τον Κολονό, Λουκά βάλει στην εξίσωση και τον ΕΣΕ, η απουσία του φάνηκε. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο και νομίζω ότι ο ΕΣΕ θα είναι στη διάθεση του Μεντιλιμπάρ στο επόμενο παιχνίδι. Και ειδικά στα εκτός έδρας παιχνίδια η παρουσία του ΕΣΕ είναι η απουσία κάνει μπαμ. Όπως επίσης νομίζω ότι θα είναι τιμοπόλεμος και ο Σιπιώνη. Αυτό λες κάποιες ισορροπίες. Αν και νομίζω ότι τον Ζώτα Σίλβα θα τον δούμε και αυτόν βασικό. Θα έχει αρκετές αλλαγές. Νομίζω ότι ανεξαρτήτως όλων των υπολείπων, τάδε και ο Μεντιλίμπαρ χθες, τι χρειάζεται η ομάδα. Λοιπόν, εκτός από το Ολυμπιακός Νέιμέγεν 0-0, χθες είχαμε και άλλα παιχνίδια. Στο ζευγάρι που βγάζει αντίπαλο του ζευγαριού του Ολυμπιακού στο Union Saint-Gilloise Bodo Glimt έγινε ματσάρα, ένα από τα καλύτερα μάτς που θα μπορούσε να δει κανείς αυτή την χρονική περίοδο, 3-3 με ανατροπές, ανοιχτή η πρόκριση, αλλά και οι δύο ομάδες είναι αυτή τη στιγμή πετάνε φωτιές, είναι δηλαδή σε πολύ καλή κατάσταση. Bodo Glimt άλλωστε είναι και σε φουλ αγωνιστική δράση το πρωτάθλημά της. Στο Μίαλμπι Σλόβαν Πρατισλάβα οι Σλοβάκοι κέρδισαν 2-1 και απέκτησαν προβάδισμα πρόκρισης για τα play-offs. 1-0 η Χάπολ Μπερσεβά τον Ερυθρό Αστέρα που έχει βέβαια την ρεβάνς στο καυτό Μαρκανά του Βελιγραδίου. Αραράτ Τσέλι 2-1, ανοιχτή η πρόκριση σε αυτό το παιχνίδι, αλλά έχει καπαρώσει ήδη δυναμό Κροατική Ζάγκρεπ την πρόκριση, καθώς νίκησε 5-0 την Ζαλγκίρις Κάουνο. Δεν νομίζω ότι μπορεί αυτή η ομάδα να απειλήσει την Δύναμο. Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1, και σε αυτό το ζευγάρι τα πάντα είναι ανοιχτά. Οι ισοπαλίες και το ένα γκολ διαφορά αυτή την περίοδο πιστέψτε με μικρή σημασία έχουν. Λεύσκη Σόφιας Καϊράτ Αλμάτι 1-0, με την Καϊράτ πλέον να αποκτά προβάδισμα. Θα το έχει το προβάδισμα, μπορεί να χάσει με ένα γκολ, αλλά στο δεύτερο παιχνίδι θα δυσκολευτούν πάρα πολύ οι παίχτες της Λεύσκη μέσα στην έδρα της Καϊράτ. Αυτά όσον αφορά τα χθεσινά παιχνίδια και σήμερα έχουμε ακόμη δύο. Το Άρχους Δανέζικη με την Σαμπάχ από το Αζερμπαϊτζάν σε 7:30 και στις 9 η ώρα Φενέρμπαχτσε Στουρμ Γκρατς για να ολοκληρωθούν οι πρώτοι αγώνες του τρίτου προκριματικού γύρου του UEFA Champions League. Σήμερα μπορεί να είναι Τετάρτη, αλλά έχει και Conference League και έχει και μάτς εδώ στην Ελλάδα. Έχει το Παναθηναϊκός Τσέσκα 1948. Η αλήθεια είναι ότι ο Παναθηναϊκός έχει κάνει μεταγραφές, έχει, αλλά έχει και 1002 προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, σοβαρές ιώσεις. Μια ομάδα η οποία ένας μπαίνει, δύο βγαίνουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα για τον Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος θα πρέπει να ξεπεράσει και όλα αυτά, τα οποία, ξέρετε, παίζουν σημαντικό ρόλο και γενικότερα στην ψυχολογία της ομάδας, βλέποντας και τραυματισμούς, αλλά κυρίως παίκτες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν. Ο βασικός center for αυτή τη στιγμή, ο Ανδρέας Τετέι, είναι μια σημαντική απουσία, ίσως πολύ πιο σημαντική από όσο μπορεί να τη σκεφτεί κάποιος πριν δούμε το παιχνίδι. Είναι πολύ επιδραστικός ο διεθνής Έλληνας επιθετικός στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Παναλαμβάνω για άλλη μια φορά, λιμόδι μονοπυρήνωση, περαστικά στο παιδί και θα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ, γιατί όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες παναλαμβάνουν πάρα πολλές περιπτώσεις, πάρα πολλά τα περιστατικά τα οποία γνωρίζω τα τελευταία δύο χρόνια με αθλητές υψηλού επίπεδου. Ο Παναθηναϊκός σαφέστατα μπορεί να χαρακτηριστεί ως το φαβόρι. Από την άλλη πλευρά η CSKA 1948 μπορεί να βασιστεί στο γεγονός ότι δεν είναι το φαβόρι, και πολλές φορές αυτό βγάζει και το άγχος πάνω από κάποιες ομάδες. Τώρα πώς και τι θα πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να προσέξει κυρίως στις αντιπιθέσεις αυτής της ομάδας. Έχει μπροστά τον Διαλό, ο οποίος είναι πάρα πολύ γρήγορος, είναι πάρα πολύ καλός παίχτης ο Ρούσεφ, και ιδιαίτερα καλός επίσης και ο Μέγερ. Πιθανή δεκάδα για τον Παναθηναϊκό είναι αναμέτρηση που θα έχει διαιτητή τον Ματέο Μαρκέτη, τον Ιταλό. Πένια, Τσάπρας στο ένα άκρο, Κυριακόπουλου στο άλλο. Οι δύο Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας, Ντεφράι και Φαν Ντρόγκελεν.
Καμαρά, Γιάκουσιτς και Τσέριν στην μεσαία γραμμή. Και μπροστά ο Ραστόντερ, ο ήρωας του προηγούμενου αγώνα με την Πάξη, έχοντας τα πλάγια τον Αργεντίνο, τον Αντίνο και τον Ζαρουρί. Από την άλλη πλευρά, Μαρίνοφ, Χόφμαν, Μεδίνα, Βάλι και Γκάτσεβιτς στην άμυνα μαζί με τον τερματοφύλακα του Μαρίνο. Και από εκεί και μπροστά, Σομπρέρο, Κουεγιάρ, Ζεμζέμι, Μέγε, Ρούσεφ και Διαλό, οι υπόλοιποι για την βουλγαρική ομάδα.

Παναθηναϊκός, ο οποίος απέκτησε και τον Λιβάι Γκαρσία. Ο Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος σύμφωνα με αυτά τα οποία έχουν βγει προς τα έξω, προβλέπεται να παίρνει, να πάρει 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Έπαιρνε στην Σπάρτακ Μόσχας. Ο Παναθηναϊκός θα πληρώσει επίσης στην ομάδα της Μόσχας 1 εκατομμύριο ευρώ. Συγγνώμη, πνιγήκαμε. Δημήτρη Μορφέτση, ο οποίος μέσωσε στον αέρα κλείνοντας το μικρόφωνο. Λοιπόν, 1 εκατομμύριο ευρώ θα πληρώσει την Σπάρτακ Μόσχας για τον ΤΤ. Σαν να μιλάς για εκατομμύρια, ναι, σου έρχεται ένα πράγμα στο λαιμό. Για μας κοινούς θνητούς.

Είπα νωρίτερα, μιλώντας για τον Ολυμπιακό, για τον Κωνσταντίν Τσολάκη, ο οποίος ανακοινώθηκε από την ΧΑΛ, η οποία έχει μια μεγάλη ανακοίνωση, κατά το οποίο οι αλήθεια δεν μας έχουν συνηθίσει οι αγγλικές ομάδες. Έχει όλο το βιογραφικό του πρώην πορτιέρε του Ολυμπιακού, έχει κάνει και μια δήλωση ο Τσολάκης. Δήλωσε χαρούμενος και έτοιμος για νέο κεφάλαιο στην καριέρα του. Είπε ότι γνώρισε όλους τους παίχτες, τους νέους τους παίχτες στην Τουρκία. Μίλησε για τον Ολυμπιακό, με τον οποίο είχε μια επιτυχημένη πορεία, κατακτώντας Conference League, πρωτάθλημα, κύπελο. Χάλι είναι κάτι διαφορετικό, καθώς αγωνιζόμαστε στην Premier League. Πρέπει να αναμετρηθούμε με κορυφαίους παίχτες, οπότε αποτελεί πρόκληση για μένα. Νιώθω έτοιμος, θα δίνω τα πάντα κάθε μέρα στην προπόνηση. Αυτά από τον Κωνσταντίν Τζολάκη, την ίδια ώρα που ο Μοχάμετ Σαλάχ, ο οποίος έκανε διακοπές εδώ στα μέρη μας, όπως κάθε χρόνο ήταν στην Μύκονο, και πλέον πάει στην Τουρκία για να ολοκληρωθεί η μετάγραφή του στην Trabzonspor. Πέταξε με ιδιωτικό αεροσκάφος για να υπογράψει ο 34χρονος άσος. Λοιπόν, τώρα ένας έτοιμος Δημήτρη, γιατί μπορώ να πνιγώ πραγματικά. Ξέρετε πως θα πάρει το χρόνο για 2 χρόνια, θα υπογράψει και θα παίρνει 17 εκατομμύρια ευρώ ετησίως ο Σαλάχ για να παίξει στη Trabzonspor. Και το λέω αυτό γιατί χθες το βράδυ, φεύγοντας από το Καραϊσκάκι, μας σταματάνε 2 γνωστοί. Λουκά, δεν ψάχνουμε για επιθετικό. Θα μπορούσε να κάνει μεταγραφή αεροδρομίου με τον Σαλάχ. Ναι, αμέ. Θα μου πείτε πώς πληρώνουν οι τουρκικές ομάδες τόσα εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, είναι πολύ πολύπλοκο το σύστημα εκεί με τον ερασιτεχνικό και επαγγελματικό αθλητισμό στην Τουρκία. Στα ερασιτεχνικά, βόλεϊ, πόλο και όλα τα υπόλοιπα έχουν μπει χορηγοί, τράπεζες και τα λοιπά, που ρίχνουν χρήματα, διαφημίσεις. Κάπως έτσι κινούνται και οι ομάδες ποδοσφαίρου, πολύ μεγάλες εταιρείες και τραπεζικούς οργανισμούς από πίσω τους, και κάπως με αυτόν τον τρόπο μάλλον δελεάζονται χρόνια τώρα παίχτες σαν τον Σαλάχ, τον Ικάρντι και άλλους, και να πηγαίνουν να παίζουν στο πρωτάθλημα Τουρκίας. Και η αλήθεια είναι ότι σε συλλογικό επίπεδο δεν έχουν καταφέρει και κάτι σπουδαίο οι τουρκικές ομάδες στα ευρωπαϊκά κύπελλα. Έχουμε δει δηλαδή μια τουρκική ομάδα να παίζει σε ένα τελικό, να πάρει κάτι, όπως ο Ολυμπιακός που πήρε το Conference League. Γιατί και αυτό τι σημαίνει? Ότι αποκλειστικά και μόνο τα εκατομμύρια και τα λεφτά και πολύ πολύ μεγάλες μεταγραφές δεν κάνουν τις καλές ομάδες. Το ρολόι δείχνει 48 λεπτά μετά τις 12, αν προτιμάτε, λίγο πριν από τη μία. Στη μία η ώρα, όπως κάθε Τετάρτη, από τον αθλητισμό περνάμε στον μηχανοκίνητο αθλητισμό με το Sprint Live και τον Στράτο Φωτεινέλη. Και όχι μόνο, έχει πάρα πολλά νέα που μας ενδιαφέρουν για το αυτοκίνητο, ακόμα και για το τι γίνεται, το ράλι πάνω κάτω της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης. Μίλαν Βιτάλης, το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Ένωσης, έφτασε χθες στη χώρα μας. Αρχηγός στην Αγκιόρ, έχει ήδη κάνει 5 παιχνίδια επίσημα φέτος, καθώς η Γκιόρ έπαιξε στα προκριματικά των ευρωπαϊκών κυπέλων στην Ευρώπη. Αυτό τώρα είναι και καλό και κακό. Τη μία έχει ρυθμό, από την άλλη βέβαια δεν μπορεί να παίξει στα playoffs του Champions League με την ΑΕΚ ο Βιτάλης, που είναι η 5η μεταγραφική ενίσχυση της Ένωσης που έχει αποκτήσει κατά σειρά τους Ζούπκοφ, Κάιρενεν, Αλεξίου και Μάιερ. Πάμε λίγο στην εθνική μας ομάδα του μπάσκετ, γιατί ανακοινώθηκαν φιλικά παιχνίδια. Εθνική μας ομάδα η οποία έχει μεγάλη πρόκληση για την προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου. Ανοίγει πλέον το 4ο παράθυρο. 3 αγώνες στο Telecom, στο T-Center Athens, έναν επίσημο με την Ισπανία και 2 φιλικά.
ενώ θα παίξει και με την Ουκρανία εκτός έδρας. Λοιπόν, τα δύο φιλικά θα διεξαχθούν 22 και 24 Αυγούστου. 22 Αυγούστου Ελλάδα-Πολωνία και με την Κύπρο, την εθνική ομάδα της Κύπρου. 28 Αυγούστου ο αγώνας με την Ουκρανία στην Λιτωνία και συγκεκριμένα στην Ρίγα. Και ακολουθεί στις 31 Αυγούστου το Ελλάδα-Ισπανία, το οποίο ουσιαστικά θα κλείσει το τέταρτο παράθυρο, το πρώτο της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ένα πάρα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Χρειάζεται το γήπεδο, τουλάχιστον στο μάτς που θα γίνει τελευταία μέρα του Αυγούστου, να είναι γεμάτο, καθώς θα είναι το πρώτο βήμα προκειμένου να δούμε την εθνική μας ομάδα στο παγκόσμιο, στο μπάσκετ του Κατάρ.

0: Λοιπόν, και επειδή η ισογραφία τρέχει, λίγα νωρίτερα για την ανακοίνωση της ΧΑΛ, ήρθε και ο αποχαιρετισμός του Ολυμπιακού για τον Κωνσταντή Τζολάκη. 8 χρόνια γεμάτα τρόπαια, δόξα τιμή, όλη η οικογένεια του θρύλου σου εύχεται τα καλύτερα στο νέο κεφάλαιο της καριέρας σου, γράφει ο Ολυμπιακός. Δεν υπάρχουν αντίο στον δρόμο μας. Για στα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε και τραγούδια να κλείσουμε. Δημήτρη μου. Ορίστε. Λοιπόν, αυτά όσον αφορά, επαναλαμβάνω, τον Κωνσταντίν Τζολάκη, που είναι έτσι, το πρόσωπο της ημέρας με τα γραφικά, καθώς γίνεται ακόμα ένας σπουδαίος Έλληνας που, πώς λένε, θα πηγαίνει και θα παίζει εκεί. Κάθε παιδί θέλει να παίξει, ξεκινώντας το ποδόσφαιρο, δηλαδή στην Premier League, και βέβαια χαρά μας που τον είχαμε τόσα χρόνια εδώ στον Πειραιά και μεταξύ των άλλων και αρχηγός του Ολυμπιακού. Έχουμε αλλαγές σε κανονισμό από την UEFA όσον αφορά την League Phase των ευρωπαϊκών κυπέλων. Ξέραμε μέχρι τώρα ότι στις κίτρινες κάρτες σε έναν αριθμό κίτρινων καρτών έπαιχναν παιχνίδια οι παίχτες. Λοιπόν, αυτό έχει αλλάξει και από φέτος, όπως ανακοινώθηκε πριν από λίγο από την UEFA, αποκλεισμός ενός αγώνα θα είναι η τιμωρία, η ποινή ενός παίκτη όταν θα συμπληρώνει 4 κίτρινες. Διαβάζω τη μετάφραση της σχετικής ανακοίνωσης του UEFA. Πριν από τη φάση του πρωταθλήματος, οι παίκτες και αξιωματούχοι ομάδων αποκλείονται για τον επόμενο αγώνα της διοργάνωσης μετά από 3 κίτρινες κάρτες, οι οποίες δεν οδήγησαν σε κόκκινη κάρτα, καθώς και μετά από οποιασδήποτε επόμενες μονές κάρτες, 5η-7η. Κατά εξαίρεση, μετά την ολοκλήρωση κάθε 2 γύρω σε μία διοργάνωση συλλόγων της UEFA, UEFA Champions League, Europa και Conference League, στην οποία ένας παίκτης ήταν εγγεγραμμένος στη λίστα ενός συλλόγου και επιλέξιμος να αγωνιστεί, ο αριθμός των κίτρινων καρτών που έλαβε ο παίκτης κτλ. Μειώνεται κατά μία. Από τον πρώτο αγώνα λοιπόν της φάσης του πρωταθλήματος, της League Phase εννοεί, οι παίκτες και οι αξιωματούχοι αποκλείονται για τον επόμενο αγώνα της διοργάνωσης μετά από 4 κίτρινες κάρτες που δεν οδήγησαν σε κόκκινη, καθώς και μετά από οποιασδήποτε επόμενες ζυγές κίτρινες κάρτες, 6η-8η. Λοιπόν, το 3 γίνεται 4, το 5 γίνεται 6 και ούτω καθεξής. Δηλαδή αφήνουν περιθώριο για ακόμα ένα σκληρό μαρκάρισμα ή μια διαμαρτυρία στους ποδοσφαιριστές ή στους παράγοντες ή άνθρωποι της UEFA.
1: Ενημερώνουμε τους οπτικάτες ότι η έξοδος αναχώρησης έχει αλλάξει.

Λοιπόν, και αφού το επέλεξα μέσω στο τραγούδι το οποίο το σκεφτήκαμε διαβάζοντας την αποχαιρετιστήρια ανακοίνωση του Ολυμπιακού για τον Κωνσταντίν Τσολιάκη, φτάνουμε και εμείς στο τέλος της εκπομπής. Περίπου 5 λεπτά πριν από τη μία, ακριβώς στη μία έρχεται το Sprint Live με τον Στράτο Φωτεινέλη. Οτιδήποτε συμβαίνει στον χώρο του αθλητισμού και οτιδήποτε συμβαίνει γενικότερα στην ειδησιογραφία, μην ξεχνάτε, το διαβάζετε στο κανάλι 1.gr. Εμείς πάλι μαζί σας αύριο στις 12 η ώρα, το μεσημέρι, με οτιδήποτε θα έχει προκύψει και κυρίως βεβαίως στις εξελίξεις στα προκριματικά. Έχει Παναθηναϊκό απόψε, αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ, επόμενη μέρα και ρεπορτάζ από αυτά που τα οποία γίνονται στον Ολυμπιακό και άλλα πολλά εδώ μέσα από την αθλητική ζώνη της Δημοτικής Ραδιοφωνίας του Πειραιά. Δημήτρης Μορφέσης στην ρύθμιση του ήχου, διάλεξη και μουσικές. Ο Γιώργος Καρυντής στην γραμματική υποστήριξη. Το μικρόφωνο ήταν ο Λουκάς Θεοφανόπουλος. Σας αφήνουμε. Η αλήθεια είναι τραγουδάρα, Δημήτρη.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου. Σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
4: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
3: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
5: Στο firstaidkit.gr βρίσκεις φαρμακεία αυτοκινήτου νέου τύπου με προδιαγραφές DIN 13164 2022, καθώς και έτοιμα ακταίο kit με τρίγωνο, γυλαίκο και πυροσβεστήρα για ιδιώτες και επαγγελματίες με εύκολη online παραγγελία. Αποστολές σε όλη την Ελλάδα και ειδικές B2B λύσεις. firstaidkit.gr. Έτοιμος για κταίο, έτοιμος για το δρόμο. Μια υπηρεσία της Τόλιας Edition. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα. Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές.

0: Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Il Desto Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Άσε με γιατί με να σκάσω.
2: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
1: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
2: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
1: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
3: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
4: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
2: Φτάσαμε κιόλας.
1: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
3: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας από το Auto Sprint Live, Τετάρτη απόγευμα, μετά την, μάλλον μεσημέρι, για να λέμε την αλήθεια, μετά τις μία. Και είμαστε εδώ πιστεύω ραντεβού μας με την ενημέρωση, παρόλο ότι έχουμε περάσει πάρα πολύ άσχημο Παρασκευό, Σαββατοκύριακο, Δεύτερο και Τρίτη, μπορεί να πει κανένας. Ξέρετε πάρα πολύ καλά το τι έχει συμβεί. Αυτές οι φωτιές έχουν αφήσει το στίγμα τους, μάλιστα με το χειρότερο τρόπο, ειδικά στην Αττική μέσα και ειδικά στη Δυτική Αττική. Θρηνήσαμε ανθρώπους, χαθήκαν άνθρωποι, χαθήκαν 5 ζωές σε αυτές τις ημέρες μέσα και δεν ξέρω τι πρέπει να πει κανένας, αν πρέπει να εξοργίζεται, αν πρέπει να χωριέται μόνο, τι άλλο πρέπει να κάνει. Εν πάση περιπτώσει, εσείς είστε σε πάντα, είστε σε εγρήγορση εδώ μέσα από το 90,4 των FM και φυσικά ακούτε Auto Sprint Live. Λοιπόν, μην ξεχνάτε ότι και η σημερινή εκπομπή είναι μια προσφορά της C-Jets. Κοντά μας είναι η Χαλκιάς Group με την KGM Χαλκιάς, την Nissan Χαλκιάς, την Renault και Dacia Χαλκιάς. Δεν ξεχνάμε ότι το Ildesto Group, αυτό το ταλαιπωρημένο Ildesto Group, που φυσικά γνωρίζετε πολύ καλά ότι Μιχάλης Ευθυμίου και όλη η ομάδα στην παραλία της Ψάθας, εκεί που είναι το Ildesto Καφέ, ευτυχώς είναι ανέγκυχτο, δεν είχαμε πρόβλημα τουλάχιστον στην παραλία, αλλά και το Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας είναι και αυτά ανέγκυχτα. Και φυσικά πάντα κοντά μας θα είναι όλο το καλοκαίρι και είναι όλο το καλοκαίρι, γιατί μας βοηθούν πάντα στην εξέλιξη αυτής εδώ της εκπομπής. Και για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι, κοντά μας πάντα και η Τόλια Editions. Πάμε όμως να ξεκινήσουμε και θα ξεκινήσουμε λιγάκι έτσι με σχόλιο από έναν δικό μας άνθρωπο και θα μιλήσουμε και καθήλυν μετά με αυτό που τον έχουμε καλεσμένο σήμερα. Μιλάω για τον Γιώργο Ανδρή, το MrCarPress.gr, ο οποίος είναι ένας δημοσιογράφος ποικίλης μορφής και οποιοδήποτε ή οδήποτε εδάφους μπορεί να πει κανένας, γιατί ο Γιώργος εκτός από δημοσιογράφος είναι και ένας δικός μας άνθρωπος που μπορούμε κάλλιστα να σχολιάσουμε τα πάντα, ακόμα και την ίδια την επικαιρότητα. Τον καλησπερίζω και τον καλωσορίζω. Γιώργο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα και από μένα.
0: Νομίζω ότι η εισαγωγή ήταν αυτή που αρμόζει στην ιστορία όλη, γιατί δεν ξέρω αν πρέπει κανένας να θλίβεται, αν πρέπει να θυμώνει, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνεται. Εμένα πάντως τα συναισθήματα είναι ανάμεικτα, Γιώργο.
1: Για ποιο θέμα απ' όλα?
0: Για το θέμα, κοίταξε, για τις κάμερες θα πάμε μετά. Να πάμε έτσι για ένα γενικότερο σχόλιο. Για αυτά που είχαμε στην τα γεγονότα που εξελίχθηκαν, να ξεκινήσουμε από το Ρέθυμνο, να πάμε στην Βιωτία, εν συνεχεία στη Δυτική Αττική που καταλαβαίνεις.
1: Ναι, είναι τραγικά, είναι τραγικά πραγματικά. Είναι τραγικά.
0: 180.000 στρέμματα καμένα. 180.000 στρέμματα καμένα. Να φυλάει ο Θεός. Να φυλάει ο Θεός.
1: Ναι.
0: Και 5 χαμένες ζωές, έτσι, αυτό μην το ξεχνάμε. Το πιο σπουδαίο είναι αυτό.
1: Ναι. Αυτό ναι, πιο σπουδαίο είναι αυτό. Τραγικό.
0: Τουλάχιστον μέχρι πρότινος η κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση είχε την, δεν μιλάω τώρα για το μάτι, έτσι, είχε την δυνατότητα να λέει ότι τουλάχιστον δεν χάθηκαν ανθρώπινες ζωές. Δυστυχώς σε αυτές τις φωτιές χαθήκαν ανθρώπινες ζωές και αυτό είναι το πολύ μεγάλο και δυσάρεστο.
1: Λοιπόν, για αρκετές, ναι.
0: Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με τα δικά μας θέματα, γιατί στην επικαιρότητα αυτές τις μέρες είναι το θέμα των καμερών. Και ναι, τα είχαμε συζητήσει και την περασμένη εβδομάδα. Εδώ δεν ξέρω τι γίνεται. Δίστανται απόψεις. Υπάρχουν ακυρώσεις σε αποφάσεις που να στέλνουν πρόστιμα, γιατί τελικά έγινε αξιολόγηση των δεδομένων που είχαν πάρει κάμερες και τελικά δεν μπορούν με σιγουριά να πούνε πράγματα και θαύματα. Και νομίζω 21.000 περίπου περιπτώσεις τέτοιες ακυρώνονται, Γιώργο.
1: Θα πούμε χαρακτηριστικά ότι οι έξυπνες κάμερες έχουν καταγράψει περίπου 62.000 βίντεο και φωτογραφίες, εκ των οποίων το 50% έχει ήδη ελεγχθεί από αστυνομικούς τροχέας και έχουν ακυρωθεί περισσότερες από 21.000 παραβάσεις, γιατί ήταν περιπολικά, ασθενοφόρα, πυροσβεστικά οχήματα. Μιλάμε για οχήματα της άμεσης επέμβασης, τα οποία τώρα που μιλάμε έχει μπει ένα ειδικό λογισμικό που κάνει μόνο του την εκαθάριση, οπότε να μην απασχολούνται οι αστυνομικοί της μονάδας Οδυσσέας με όλα αυτά τα θέματα και ουσιαστικά να έχουν να ελέγξουν ένα πολύ μικρότερο αριθμό βίντεο και φωτογραφιών. Γιατί αντιλαμβάνεσαι πόσες εκατοντάδες αστυνομικοί χρειάζονται για να ελέγχουν ένα τόσο τεράστιο όγκο φωτογραφιών και βίντεο.
0: Περισσότεροι αστυνομικοί χρειάζονται να ελέγχουν παρά για να ελέγχουν στους δρόμους.
1: Δηλαδή, και σκέψου ότι αυτές είναι οι σχεδόν 8 έξυπνες κάμερες. Μέχρι
0: τις 300 τόσο.
1: Εξέλιξε ο διαγωνισμός για άλλες 1000 έξυπνες κάμερες.
0: Πάει η ελληνική αστυνομία, δεν θα ασχολείται καν με τίποτα άλλο.
1: Καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Επίσης, έχουμε την ενεργοποίηση των 388 καμερών της περιφέρειας που είναι μόνο για ερυθρό σηματοδότη, δεν είναι για κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
1: Και οι υπόλοιπες περίπου 40 παλιές κάμερες που λειτουργούν στην Αττική Οδό και στην Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας, που είναι οι παλιές κλασικές κάμερες. Ναι, που γράφουν το όριο ταχύτητας.
0: Ναι.
1: Μας έχει κάνει μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι κανένας δεν ξεπερνάει το όριο.
0: Ποιο όριο?
1: Την αυστηρότητα του κώδικα της κυκλοφορίας. Και να σου πω και κάτι το οποίο κάναμε και θέμα σήμερα. Έχει προκληθεί ένα χάος σε όλα τα αστυνομικά τμήματα των δημοφιλών τουριστικών προορισμών. Γιατί οι περισσότεροι είναι παραβάτες για παράνομα.

0: είναι μικρό, δεν είναι μεγάλο, αλλά έχει αφαίρεση τη άδεια οδήγηση.
1: Δεν κατάλαβα. Τι θα πει μικρό και μεγάλο, πρόστιμο είναι. Και ένα ευρώ πρόστιμο, δεν το κατάλαβα.
0: Είναι, όχι, άλλο θέλω να πω, ότι δεν είναι κανένα υπέροχο πρόστιμο. Απλά υπάρχει, σύμφωνα με τον ανανεωμένο κώδικα οδικής κυκλοφορίας, πρέπει ο παραβάτης οδηγός να καταθέσει και την άδεια οδήγηση για 10 μέρες. Και έχει γίνει το έλα να δει τμήματα. Γιατί οι περισσότεροι τουρίστες έρχονται να κάνουν διακοπές τους και να φύγουν.
1: Κατά καλό καιρό τώρα μιλάμε, έτσι. Δηλαδή,
0: καταλαβαίνεις τι γίνεται στα τμήματα. Από την άλλη, πάνε οι εταιρείες ενοικιάσεων και απαιτούν πίσω τις πινακίδες των οχημάτων, γιατί είναι επαγγελματικά οχήματα. Και σύμφωνα με τον νόμο, προσκομίζοντας το μισθωτήριο συμβόλαιο, πρέπει η αστυνομία να δώσει πίσω τις πινακίδες. Αλλά ο αστυνομικός απαιτεί δίπλωμα. Ο τουρίστας μπορεί να έχει φύγει από τη χώρα και τους λέει: παιδιά, δεν υπάρχει δίπλωμα. Έχει φύγει ο πελάτης.
1: Τρέχα γύρω.
0: Και γίνεται στα τμήματα, ιδίως στα νησιά, δεν μπορείς να διανοηθείς τι γίνεται. Έχουν πέσει και εξώδικα μάλιστα από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Γραφείων Ενοικιάσεων Αυτοκινήτων και Δίκυκλων. Φύγανε εξώδικα. Γιατί δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν την κατάσταση πλέον.
1: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Είπαμε ότι στα πάντα υπάρχει πρώτα η πρόληψη και μετά η καταστολή. Το καταλαβαίνω, το έχουμε πει επανειλημμένα αυτό το πράγμα, έτσι, δεν χρειάζεται ξανά.
0: Ναι, πάλι, λοιπόν. Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω, αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι εγκέφαλοι, οι οποίοι σχεδίασαν τις κάμερες, τον καινούριο κώδικα κτλ. Δεν έπρεπε να λάβουν υπόψη τους όλες αυτές τις παραμέτρους. Γιατί δείχνει πόσο γυμνός είναι ο βασιλιάς, ρε φίλε. Δεν είναι δυνατόν τώρα. Κατά καλό καιρό γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς.
0: Είμαστε διεθνής τουριστικός προορισμός. Έχουμε εκατομμύρια τουρίστες που έρχονται. Αντιλαμβάνεσαι ότι από επιστολές που έχω δει από τους τουρίστες και ηλικιωμένους τουρίστες, λέει: εμείς δεν έχουμε παραβεί τον κώδικα, γιατί όλοι παρκάρουν εκεί. Αλλά εμείς δεν γνωρίζουμε ελληνικά να ξέρουμε ότι είναι για μόνιμους κατοίκους.
1: Βέβαια. Αφού δεν πρέπει κάποιος να βάλει μια ταμπέλα στα αγγλικά ή ξέρω να διαβάσει μια.
0: Επίσης να σου τονίσω ότι ακόμα και το ροζ χαρτάκι της παράβασης.
1: Ναι, είναι γραμμένο ελληνικά.
0: Δεν υπάρχει στα αγγλικά. Είναι μόνο στα ελληνικά.
1: Μάλιστα.
0: Και βέβαια οι τουρίστες ούτε ξέρουν τι γράφει πάνω. Θα μου πεις, ακόμα και εμείς δεν ξέρουμε πολλές φορές τι γράφει η παράβαση που συμπληρώνουν οι αστυνομικοί. Για τα γράμματα δεν μπορεί να διακρίνει τι λέει. Έτσι δεν είναι.
1: Μάλιστα. Ρε Γιώργο, τι να πει κανείς, τι να πει κανείς, χάος. Χάος εν χάι τσάνελ.
0: Ετοιμάσου για νέο χάος στις διευθύνσεις μεταφορών.
1: Α, μάλιστα, μάλιστα.
0: Τελειώνει οι πινακίδες κυκλοφορίας.
1: Ναι, μου έχεις πει, δεν υπάρχουν πινακίδες κυκλοφορίας.
0: Ακόμα δεν υπάρχουν, η εταιρεία που εκτύπωσε τις τελευταίες πινακίδες και τις παρέδωσε, σύμφωνα με τον τελευταίο διαγωνισμό, έχουν φύγει άνθρωποι για διακοπές και θα γυρίσουν στις 17 Αυγούστου.
1: Μάλιστα, μάλιστα.
0: Λοιπόν. Όποιος προλάβει, πρόλαβε.
1: Γιώργο μου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε καλό μεσημέρι. Δεν ξέρω αν πότε θα.
0: Εδώ είμαι ακόμα.
1: Εδώ είσαι ακόμα. Εντάξει. Όσο είσαι ακόμα εδώ, θα σε εκμεταλλευτούμε.
0: Εντάξει,
1: σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια.

Όπως σας είπα λοιπόν, δυστυχώς αυτές τις μέρες από την προηγούμενη Παρασκευή και μετά και όλη η περσμένη εβδομάδα και αυτή την εβδομάδα που μας φτάσαμε ήδη ημέρα, Τετάρτη σήμερα, δυστυχώς τα πράγματα ήταν ό,τι χειρότερα μπορεί να πει κανένας για την ελληνική επικράτεια. Η Δυτική Αττική δοκιμάστηκε με το χειρότερο τρόπο και χιλιάδες στρέμματα καήκανε, επιχειρήσεις καήκανε, σπίτια καήκανε, χαθήκαν ανθρώπινες ζωές, το πιο σπουδαίο. Αυτό. Ανθρώπινες ζωές, το πιο σπουδαίο. Ένας από τους ανθρώπους που είναι δικός μας άνθρωπος και το ξέρετε πάρα πολύ καλά και μάλιστα είναι από τους ανθρώπους που συμμετέχουν και σαν οδηγοί αγώνων και πρωταθλητής είναι ο Μιχάλης Ευθυμίου. Ο Μιχάλης Ευθυμίου ξέρετε πολύ καλά ότι έχει διατηρεί επιχειρήσεις στην περιοχή της Ψάθας και του Αλεποχωρίου. Ηλτέ στο καφέ, τα στούντιο Ευθυμίου, τα λέγαμε στούντιο είναι Ευθυμίου Hotels και το Ηλτέ στο Πόρτο καθώς και μέσα στην πόλη των Μεγάρων. Το Ηλτέ στο Ρέστορα είναι τέσσερις επιχειρήσεις που αυτή τη στιγμή, μάλιστα οι τρεις είναι

0: λειτουργία, το λιντέστερο έστωρα το χειμώνα. Περιμένανε όλο τον κόσμο και περιμένουν τον κόσμο για να μπορέσουν να δουλέψουν τους μήνες Ιουλίου, Αυγούστου, ξέρετε, οι πιο κρίσιμοι μήνες. Έπεσε η φωτιά στη μέση, όπως είπαμε, χαθήκαν ανθρώπινες ζωές και ένας από τους ανθρώπους, μάλλον όλη η οικογένεια Ευθυμίου ήταν πάνω κατά πάνω, γιατί είναι πολλά τα άτομα εκεί. Πάνω κατά πάνω, ο Παναγιώτης, ο Μιχάλης, όλοι. Προσπαθούσαν για το καλύτερο να βοηθήσουν όσο γίνεται περισσότερο. Και γι' αυτό το λόγο σήμερα έχω την ιδιαίτερη τιμή, γιατί είναι τιμή, προσέξτε αυτό που σας λέω. Είναι τιμή μας να έχουμε την άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, τον Μιχάλη Ευθυμίου, τον πατριάρχη της οικογένειας, ο οποίος όλες τις ημέρες αυτές ήταν πάνω σε ένα πυροσβεστικό όχημα και προσπαθούσε με την εμπειρία του και τις δυνάμεις που διαθέτει και αυτό στην οικογένειά του να βοηθήσουν να σβηστούν αυτές τις φωτιές. Τον έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής, τον οποίο καλησπερίζω και καλωσορίζω. Μιχάλη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, αλλά μερικές φορές δεν ακούω καλά, περνάνε πάνω τα ελικόπτερα, συνεχίζουν να σβήνουν τις κεφτίες. Περίμενε λίγο. Τώρα είναι ευκαιρία, φυσάει και κλείνουν όλες τις αιστείες. Είναι ό,τι καλύτερο.
0: Είναι να μην ξανα... Όλες τις αναζωπυρώσεις δηλαδή προσπαθούν να καλύψουν.
1: Ναι.
0: Μιχάλη, πες μας σε παρακαλώ πάρα πολύ, από την ημέρα που ξεκίνησε αυτή όλη η περιπέτεια κάτω σε εσάς, πώς την έχετε βιώσει?
1: Εντάξει, δεν περιμέναμε να υπάρχει τέτοια έκθεση. Περιμέναμε ότι θα τελειώσει μέχρι το Γερμανό, πριν το Πόρτο Γερμανό. Δηλαδή εκεί έχει ξαναγίνει το 2009, αλλά τώρα τους έφυγε και από εκεί. Ήταν πρόβλημα μεγάλο.
0: Ήταν
1: πολύ μεγάλη ακτίνα, ήταν πάρα πολύ δύσκολη φωτιά.
0: Ήτανε πολλές οι δυνάμεις πυροσβεστικής εκεί πέρα, ήταν επαρκής?
1: Ήτανε. Τα εναέρια λίγο είχαμε κάποιο πρόβλημα. Χωρίς τα εναέρια, ξέρεις, δεν έχει πρόσβαση. Αν δεν έρθουν τα εναέρια, δηλαδή τρέχει η φωτιά. Δεν
0: πετούσαν τα αεροπλάνα, δεν μπορούσαν να πετάξουν. Τι γινόταν?
1: Ήτανε και άλλες. Είχαμε και κάτι άλλες φωτιές. Ήτανε και, ξέρεις, μοιραζόντουσαν οι άνθρωποι. Δεν το κάνανε σκόπιμα.
0: Όχι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν ήταν επαρκής. Τι να το κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Δεν ήταν επαρκής, όχι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Χρειαζόμαστε και άλλη δύναμη.
1: Πρόσεξε, μια λεπτομέρεια ήταν που η μία φωτιά αυτή που έχει φτάσει τώρα μέχρι το καντήλι, είδες που γίνεται το παλάτι.
0: Ναι.
1: Έφτασε εκεί. Εδώ έγινε πάλι ένας μετασχηματιστής από τη ΔΔΕ. Έκανε μια έκρηξη και αυτή
0: η ΔΔΕ, ρε φίλε, μας έχει κάψει να μου. Τι γίνεται, ρε, με τη ΔΔΕ?
1: Ναι. Έχουμε πρόβλημα εκεί.
0: Όπου και να δούμε μπροστά μας, μια ΔΔΕ βρίσκουμε να πούμε. Ανεμογεννήτριες βρίσκουμε.
1: Σε κάθε πυλώνα θέλει καθάρισμα τουλάχιστον με 100 μέτρα γύρω-γύρω. Να μην έχει τίποτα.
0: Μάλιστα. Να σου πω, Μιχάλη, επειδή βιώσατε και το θέμα εκεί του δυστυχήματος με τα δύο ελικόπτερα, θέλω να μας πεις λιγάκι πώς το βίωσες.
1: Ακόμα είναι εδώ τα ελικόπτερα, δεν τα έχουν πάρει, γιατί έρχονται πυρογνώμονες, έρχονται υπηρεσίες. Ήταν ένα πολύ κακό συμβάν για μας εδώ.
0: Βέβαια.
1: Αλλά ανθρώπινο λάθος ήταν, δεν ήταν κάτι.
0: Ναι, δηλαδή, τώρα ανθρώπινο
1: ήταν ένα
0: λάθος.
1: Ανθρώπινο, από ό,τι το είδες και εσύ, ήταν ξεκάθαρο.
0: Τώρα, κοίταξε, επειδή εμείς εμπειρογνώμονες δεν είμαστε, έτσι, δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπέρασμα.
1: Λυπόμαστε πάρα πολύ, αλλά...
0: Χαθήκανε δύο ανθρώπινες ζωές, έτσι, και τραυματιστήκαν και δύο άνθρωποι ακόμα, δεν το συζητώ.
1: Αυτό είναι, ότι χαθήκανε τα σπίτια, εμείς ταλαιπωρηθήκαμε, ο κόσμος έχει πάρα πολλούς εθελοντές. Οι εθελοντές δίνουν την ψυχή τους, να ξέρεις.
0: Ναι, και τους ανθρώπους τους ξυλώσανε.
1: Τους
0: ξυλώσανε τα αυτοκίνητα, τους πήραν τα ζαντολάστιχα από το πάρκινγκ. Είναι δυνατόν, ρε φίλε. Σπάσαν τα αυτοκίνητα. Ποιοι αλήτες ήταν αυτοί?
1: Ναι.
0: Αλήτες.
1: Έτσι κάνουν, ρε φίλε.
0: Πήγαν οι άνθρωποι να τους σώσουν τα σπίτια και τους κλέψαν τα. Τους κλέψανε τα ζαντολάστια και διαρρήξαν τα αυτοκίνητα. Πού είμαστε?
1: Ναι.
0: Πού είμαστε?
1: Πού είμαστε, άστε.
0: Να φυλάει ο Θεός.
1: Και τι μας περιμένει.
0: Τώρα, Μιχάλη, να ρωτήσω λίγο, δώσ' μας λίγο την εικόνα, γιατί αυτό που πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος είναι ότι το Αλεποχώρι και η Ψάθα είναι δύο παραθαλάσσιες περιοχές που είναι όνειρο, έτσι. Δεν το συζητάμε, και ειδικά και το μήνα Αύγουστο.
1: Εντάξει, για μας τώρα τελείωσε το καλοκαίρι.
0: Όχι, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Και δεν έχει τελειώσει τίποτα. Όχι. Άκου να σου πω.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Έχουμε μπροστά μας ένα μήνα, και ο Σεπτέμβριος είναι ένας μήνας που ο κόσμος κάνει και εκεί διακοπέ με πολλές ζέστες κτλ.
1: Ναι. Θα πρέπει, δουλεύουμε καλά, έτσι όπως το λες.
0: Θα πρέπει οι Αθηναίοι, ειδικά οι Αθηναίοι, να υποστηρίξουν αυτή την περιοχή κάτω. Όπως και κάθε περιοχή. όπως και κάθε περιοχή που δοκιμάστηκε από τις φωτιές, ειδικά παραθαλάσσια. Πρέπει οι επαγγελματίες αυτοί, έχετε τεράστιες υποχρεώσεις. Θα πρέπει να σας βοηθήσει και το κράτος και να σας βοηθήσει και ο κόσμος. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Εντάξει, ο κόσμος πιστεύω ότι θα έρθει, γιατί είναι είναι ένας κοντινός προορισμός, ο οποίος είναι καθαρός, είναι αυτό, είναι ωραίο το περιβάλλον. Τώρα, βέβαια, η ψάφα τώρα αυτή που τη θυμάσαι,
0: δεν
1: έχει καεί μια πλαγιά.
0: Δεν είναι ίδια.
1: Δεν έχει καεί όλη, έχει καεί μια πλαγιά. Και αυτό είναι, δηλαδή, το τοπίο. Αλλά πιστεύω ότι θα έρθουν, δεν είναι θέμα.
0: Η ανάβαση πειράχτηκε, να ξέρουμε.
1: Όχι, κανονικά είσαι. Χθες που έπεσε. Το ελικόπτερο έπεσε ακριβώς στο Τσοπάνι. Εκεί που είναι η στροφή του Τσοπάνι.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Που είναι από πάνω, δηλαδή εκεί είναι το ελικόπτερο.
0: Εκεί έπεσε το ελικόπτερο. Και έτσι, Μιχάλη, τώρα τα λέω με όλο το θάρρος.
1: Ξέχασα να σου πω. Ο γιατρός, να ξέρεις, ο δικός μας.
0: Α, ο Γεματούλης, αυτός ο διασώστης, ναι.
1: Δεν μπορεί να καταλάβεις. Τους κράτησε, αυτός τους έσωσε. Γιατί από τις βεθύνες αυτά που έχουν μέσα που πήρε φωτιά.
0: Εισπνεύσαν οι άνθρωποι, βέβαια.
1: Εισπνεύσανε, και για να τους αφήσει να φύγει με ασθενοφόρο, τους κράτησε κανένα τέταρτο, να ξέρεις.
0: Μάλιστα.
1: Τους έδωσε κάθε βοήθεια, αλλιώς θα είχαν πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή,
0: μπράβο του,
1: να
0: μπράβο
1: ξέρεις
0: του.
1: Ότι τους έσωσε, μπράβο του. Είναι
0: μπράβο
1: ένα σπάνιο παιδί.
0: Και είναι και δικός μας, γιατί από το χώρο μας.
1: Ναι, είναι και καλός γιατρός, αλλά είναι και πολύ καλός άνθρωπος. Δεν
0: μπράβο. Μπράβο, μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του. Τώρα, Μιχάλη, στο μεταξύ, να πω και ένα περιστατικό. Αυτός του αντιδήμαρχου, ο συγγενής, τι ήταν ο αδερφός, τι πήγε να περάσει από εκεί μέσα από τα συντρίμια του ελικοπτέρου, ρε φίλε.
1: Πού το έμαθες κι αυτό, ρε.
0: Τι που το έμαθα, εδώ έχει βουήξει ο τόπος, ρε φίλε. Τι λες τώρα.
1: Ρε το δημοσιογράφο.
0: Ρε,
1: το πήρανε μέσα εδώ.
0: Αφού πήγε και έπεσε πάνω στα συντρίμια, λέει, με το αυτοκίνητο, θέλει να περάσει, πάει σπίτι του. Είναι η λογική αυτή τώρα.
1: Έλατε, όχι, δεν το σκέφτηκε καλά. Ήταν εκείνη την ώρα, δεν το σκέφτηκε ο άνθρωπος. Εντάξει, δεν έπρεπε να το κάνει.
0: Μα είναι δυνατόν τώρα, είναι λογική αυτή. Για όνομα
1: όχι,
0: Θεού.
1: Όχι, αφού ήτανε τρελό.
0: Μάλιστα. Μιχάλη, η εικόνα από τα καμένα, δεν μιλάω μόνο για τα δέντρα και τα λοιπά. Μιλάω για σπίτια, μιλάω για τέτοια πράγματα.
1: Έχουν καεί και εδώ στην Ψάθα πάνω ψηλά, είναι κανιά δεκαριά σπίτια. Αλλά τη μεγάλη καταστροφή την έχει ο... στο Γερμανό.
0: Το Γερμανό.
1: Εκεί μπορεί να είναι και 250. Λένε 200,
0: πολύ.
1: Αλλά μπορεί να είναι και 250.
0: Τόσο πολύ, ρε Μιχάλη.
1: Είναι καταστροφή.
0: Καταστροφή, μάλιστα.
1: Ένα σπίτι τώρα, περάσανε καλές εποχές.
0: Βέβαια,
1: δεν
0: πώς θα το φτιάξει ένα σπίτι, τι, τόσο εύκολο είναι
1: δεν
0: τώρα.
1: Δεν φτιάχνεται τώρα, είναι...
0: Ούτε με 5 χιλιάρικα, ούτε με 10, ούτε με 15, ούτε με 20 τώρα. Εδώ που τα λέμε τώρα δεν γίνονται αυτά, να μην κρυβόμαστε. Κατάλαβες. Για να σε ρωτήσω τώρα, από εκεί πέρα τώρα ποια είναι η επόμενη μέρα, άρχισαν να περνάνε, ακόμα σβήνεται, γιατί μαθαίνω ότι στο Γερμανό αρχίζουν να πηγαίνουν συνεργεία πλέον για να κάνουν καταγραφή ζημιών κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και σε εσάς έχουν ξεκινήσει.
1: Όχι, εμείς δεν έχουμε τέτοια. Η μεγάλη καταστροφή έγινε στο Γερμανό.
0: Μάλιστα.
1: Η Ψάφα εδώ έχει να έχει 10 σπίτια ψηλά.
0: Μάλιστα.
1: Οι
0: επιχειρήσεις κάτω δεν πειραχτήκαν, έτσι.
1: Όχι, δόξα τω Θεώ. Εμείς τώρα καθαρίζουν τα παιδιά, καθαρίζουν για να ξεκινήσουμε από αύριο. Δηλαδή,
0: βεβαιότατα, βεβαιότατα. Και νομίζω ότι Σαββατοκυριακό θα έρθει κόσμος, Μιχάλη. Θα σας υποστηρίξει, θα σας υποστηρίξει ο κόσμος. Άκουσε που σας λέω. Και είναι και μια έκκληση μέσα από αυτή την εκπομπή. Όπου έχει χτυπήσει φωτιά παραθαλάσσια και υπάρχουν επιχειρήσεις κτλ., να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Ανεξάρτητα, δεν μιλάω μόνο για το Αλεποχώρι και για την Ψάθα. Μιλάμε για όλη την Ελλάδα, για όλη την επικράτεια. Όπου μπορούμε να βοηθήσουμε και να πάμε να αφήσουμε.
1: Αυτό έχει γίνει, να ξέρεις, και σε άλλες περιοχές.
0: Μπράβο.
1: Πέρσι, πρόπερσι. Μετά υποστηριχθήκανε πολύ και στην Εύβοια και αυτά.
0: Μπράβο,
1: ο κόσμος
0: μπράβο.
1: Προτιμούσε να πάει εκεί να μείνει, να κάνει...
0: Μιχάλη μου, και το 5 ευρώ του καφέ είναι πολύτιμο τώρα.
1: Όλα είναι.
0: Κατάλαβες. Και το 5 ευρώ του καφέ είναι πολύτιμο αυτή την εποχή.
1: Τη σκόνη που θα αφήσει.
0: Να ξέρεις πάντως κάτι.
1: Εδώ, είναι χρήσιμη. Θα πάρει ένα μπουκάλι νερό, κάτι
0: λοιπόν,
1: θα κάνει.
0: Ο ηχολήπτης μου εδώ πέρα και η οικογένειά του. Σαββατοκύριακο θα είναι κάτω. Θα σου έρθουν κάτω, θα σου πούνε κανάλι 1 και τα λοιπά. Κανάλι, γιατί θέλουν και δωμάτια και ξενοδοχεία και φαγητά και τα πάντα. Θα βρούνε τον Μιχάλη κάτω και θα τακτοποιήσει τα πάντα ο Μιχάλης.
1: Έτσι.
0: Και τρώνε και πολύ αυτοί, είναι ψωμωμένοι.
1: Εντάξει, τέτοιοι θέλουμε εμείς να τρώνε.
0: Λοιπόν, Μιχάλη μου, καλό κουράγιο, καλή δύναμη. Την άλλη φορά θα μιλάμε για αγώνες, ρε φίλε. Θα μιλάμε για αγώνες, είναι πιο ευχάριστα αυτά. Καλύτερα να τσακωνόμαστε για τους αγώνες παρά να μιλάμε για καμένα. Λοιπόν, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Γεια σου, Μιχαλιό, καλό κουράγιο. Μια χαρά.
1: Βάστε καλά, ευχαριστούμε.

0: Λοιπόν, για να μην νομίζετε ότι ξεχνάμε και τα καθημάς, έτσι, γιατί αν μην ξεχνάτε ότι είμαστε μια εκπομπή που ασχολείται πολύ με, πάρα πολύ με μηχανικό αθλητισμό. Τώρα, τι να πω, δηλαδή θα ήταν και ουτοπία το να κάτσω να ασχοληθώ με Φόρμουλα 1, όχι ότι δεν αξίζει τον κόπο, αλλά όταν ο κόσμος και εγώ ήταν και χανόταν ανθρώπινες ζωές και πέφτανε ελικόπτερα κτλ. Να σας πω τώρα τι έγινε την περασμένη εβδομάδα στον αγώνα στη Φόρμουλα 1 ή τι έγινε την προπερασμένη εβδομάδα, ή να σας πω τι έγινε στο WRC τώρα, ξέρω εγώ, πάνω στην Φιλανδία, που πραγματικά ήταν ωραίος αγώνας, πολλές έξοδοι, τουμπαρίσματα κτλ. Ευτυχώς ανώδυνα. Εντάξει. Δηλαδή, τι να πει κανένας, νομίζω ότι περνάγανε σε πολύ πιο δεύτερη και τρίτη μοίρα. Στο τέλος της εκπομπής θα μιλήσω, διαλείπει ο Γιάννης. Δεν θέλησα να δώσω και ιδιαίτερη έμφαση. Απλά να πω ότι ήταν ένας πολύ καλός αγώνας στη Φιλανδία με τρομερούς εξόδους. Πολλοί κόσμος έπαθε ζημιές κτλ. Έτσι, να μην κρυβόμαστε. Ο Πάτζαρη ήταν ακόμα μια φορά, η Πάτζαρη όπως τον λέμε, για δεύτερη φορά νικητής φέτος σε αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Φαίνεται ότι τα πάει πάρα πολύ καλά ο νεαρός οδηγός. Και φυσικά δεύτερος μετά από περιπέτειες ο Evans και τα λοιπά. Μεγάλος άτυχος ο Οζιέ, ο οποίος το αυτοκίνητο καταστράφηκε τελείως και πώς γλίτωσαν με αμοιχές και χωρίς να είναι τίποτα σοβαρό το πλήρωμα. Είναι θαύμα, έτσι, στην κυριολεξία. Αλλά και άλλοι οδηγοί, οι οποίοι είχαν εξόδους και τα λοιπά και τα λοιπά. Λοιπόν, αυτά όμως την άλλη εβδομάδα μπορούμε να τα συζητήσουμε. Προς το παρόν όμως πάμε να πάρουμε μια ανάσα, γιατί θα συνεχίσουμε με καθημερινότητα. Και είναι και πολύ ενδιαφέροντα αυτά που θα ακούσουμε σε λίγο.
1: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
2: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
3: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
2: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
3: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
2: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
4: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Seajets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
3: Φτάσαμε κιόλας.
2: Με Seajets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
4: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

Στην Tolias Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, push, fire, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tolias Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.toliasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες

0: γεύσεις. Il Desto Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, περνάμε στο δεύτερο μέρος. Πάντα ακούτε το Spring Live και φυσικά το ακούτε πάντα από τους 90,4. Κανάλι 1 παρακαλώ και πάμε μπροστά. Δεν ξεχνάμε ότι και αυτή η εκπομπή είναι μια προσφορά της Jets, είναι μια προσφορά της Χαλκιάς Group, είναι μια προσφορά επίσης της Τόλιας Editions και φυσικά της εταιρείας Ευθυμίου Group ή αν θέλετε διαφορετικά, Ildesto Group. Λοιπόν, αφού ακούσαμε για τις καταστροφές και τα λοιπά και τα λοιπά, ό,τι έγινε και τι δεν έγινε, μάθαμε και για τις κάμερες και τις καταστροφές στο Πόρτο Γερμανού, μας τα θυμήθη, όλα μας τα θύμισε ο Μιχάλης Ευθυμίου, ένας άνθρωπος που το έζησε πάρα πολύ κοντά το έργο αυτό και τα λοιπά. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με την καθημερινότητα. Η καθημερινότητα λέει ότι περάσαμε ένα μήνα, το μήνα Ιούλιο, ο οποίος ερχόταν στη συνέχεια του Ιουνίου που η αγορά του αυτοκινήτου πραγματικά έκανε ένα ξετίναγμα απίστευτο της τάξης του 26,5% 27%, και φυσικά ο μήνας Ιούλιος ήταν υποδιέστερος, περίπου γύρω στο 2,5% ήταν η αύξηση των πωλήσεων, αλλά εν πάση περιπτώσει είχε έναν ανωδικό χαρακτήρα. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής ένα δικό μας άνθρωπο. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Πρόκειται για τον Τάκη Μητρόπουλο, γνωστό έμπορο του δικτύου της Hyundai. Σε λίγο θα είναι Kia Hyundai κτλ. Αλλά προς το παρόν Hyundai. Τα άλλα θα τα συζητήσουμε κάποια άλλη στιγμή. Τάκη Μητρόπουλος λοιπόν, ένας άνθρωπος πολύ έμπειρος, ένας από τους μεγαλύτερους dealers στην Ελλάδα. Είναι στο Ήλιον, Ρουμπικόνος 2 και Ζακίνθου, ξέρετε. Και φυσικά έχει συνδέσει το όνομά του και με το κομμάτι της αγοράς, γιατί έχει άποψη πάντα και μας βοηθάει για το πώς εξελίσσεται αυτό το προϊόν που λέγεται αυτοκίνητο στην Ελλάδα. Πάμε λοιπόν να τον καλησπερίσουμε και να τον καλωσορίσουμε. Τάκη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Στράτο.
0: Λοιπόν, μια περιποτιώδης εβδομάδα η προηγούμενη, έτσι, με φωτιές, λοιμούς, καταποντισμούς κτλ.
1: Πάντα κάτι θα έχουμε. Πάντα κάτι θα έχουμε το οποίο θα είναι αρνητικό. Αυτό βλέπω.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Αρκεί να
1: μην χάνει. Μία ο πόλεμος, μία ο άλλος πόλεμος, μία οι φωτιές. Να δούμε τι άλλο θα μας βρει.
0: Αρκεί να μην χάνουν τα ανθρώπινες ζωές, μωρέ, Τάκη. Αυτό είναι το.
1: Γιατί είναι το. Αυτό είναι σωστό.
0: Αυτό είναι το πιο σπουδαίο. Όλα τα άλλα, όλα τα άλλα φτιάχνονται.
1: Αλλά και το περιβάλλον τα καταστρέφεται.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για τους ζωντανούς είναι αυτό. Έτσι, το οποίο φεύγει σιγά-σιγά.
0: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάω. Τέλος πάντων, πάμε λοιπόν όμως να μπούμε στα καθ' εμάς, γιατί όπως είπα και πριν, ο Μέν Ιούνιος ήταν ένας μήνας ο οποίος ήταν μια έκρηξη πωλήσεων. Φυσικά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ήταν πωλήσεις fleet, δηλαδή εταιρικές.
1: Ακριβώς, εταιρικά. Επομένως και όλη αυτή την εποχή, Ιούνιο και Ιούλιο, τιμολογούνται και παραδίδονται αυτοκίνητα εταιρικά. Οπότε η πραγματική αγορά, το retail που λέμε, είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα σε σχέση με το 25.
0: Ναι, εδώ τώρα, επειδή ο κόσμος δεν ξέρει, ακούει τη λέξη Τάκη μου εταιρικά και σου λέει εντάξει, τι εταιρικά, τι μη εταιρικά, πωλήσεις αυτοκινήτων είναι. Να εξηγήσουμε στον κόσμο τι σημαίνει μια, για τον έμπορο, για τον Τάκη Μητρόπουλο, τι σημαίνει μια πώληση, μια fleet πώληση, δηλαδή μια εταιρική, και τι σημαίνει μια λιανική.
1: Μπράβο. Στις εταιρικές πωλήσεις, είτε αυτές είναι εταιρείες, είτε αυτές είναι νοικιάσεις, είτε leasing, δίδονται πάρα πολύ μεγάλες εκπτώσεις. Οπότε το παραγόμενο αποτέλεσμα για αυτόν που πουλάει είναι πάρα πολύ μικρό, μέχρι μηδαμινό. Είναι δηλαδή, δεν έχει ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον πάντα έχουν οι λιανικές πωλήσεις που κάνουμε σε πελάτες, που τους έχουμε στο συνεργείο.
0: Γιατί υπάρχει ένα όφελος μεγάλο και για τον αντιπρόσωπο. Έτσι είναι,
1: υπάρχει λογικό. Μεγαλύτερο όφελος, εν πάση περιπτώσει.
0: Είναι πολύ λογικό αυτό. Είναι πολύ λογικό.
1: Και όταν βλέπεις ότι η τάξη μεγέθους εταιρικά προς λιανική είναι στο 60% με 40%, άρα επί της ουσίας αυτό το οποίο έχει ενδιαφέρον για όλη την αγορά είναι το 40%.
0: Σωστά.
1: Το οποίο αυτό είναι πεσμένο σε σχέση με το 25.
0: Ναι.
1: Και παράλληλα έχουμε μεγαλύτερη διασπορά αυτού του 40% σε καινούργιες μάρκες που έχουν εμφανιστεί στην ελληνική αγορά.
0: Και οι Κινέζικες, αυτές οι Κινέζικες μάρκες.
1: Προφανώς οι Κινέζικες. Προφανώς. Οι οποίες εντάξει, δεν κάνουν και τίποτα, αλλά κάνουν ζημιά.
0: Δεν κάνουν και τίποτα. Παίρνουν ένα μέρη διαγοράζεται, Τάκη. Δεν είναι ένα μέρη. 1-2%. 2-3%.
1: Για τον εαυτό τους αυτό εννοώ.
0: Ναι, okay, αλλά παίρνει κάτι όμως από τους υπόλοιπους.
1: Για την υπόλοιπη αγορά βεβαίως είναι ζημιά. Ασφαλώς.
0: Ναι. Το θέμα είναι τώρα οι αντιπροσωπείες εδώ, βλέπω όμως ότι οι περισσότερες αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, ας πούμε οι παραδοσιακές αντιπροσωπείες, έτσι, αυτές που γνωρίζουμε, γιατί κακά τα ψέματα, 6-7 οικογένειες είναι όλες μέσα στην αγορά.
1: Σωστά.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχουν ταυτιστεί και με τους Κινέζους και φέρνουν και ήδη κάποιες μάρκες.
1: Πολλοί από αυτούς, οι περισσότεροι, αν όχι όλοι, έχουν πάρει κινέζικες μάρκες.
0: Και κινέζικες.
1: Για να μεγαλώσουν το χαρτοφυλάκιο τους.
0: Και να μπορούν να είναι ανταγωνιστικοί, υποτίθεται, στην αγορά, να έχουν και αυτοί.
1: Και να δούνε τι θα γίνει. Και να δούνε, να είναι μέσα στο παιχνίδι, εν πάση περιπτώσει.
0: Η δικιά σου
1: τώρα. Το τι θα γίνει, όλοι αυτοί στο τέλος δεν μπορούν να επικρατήσουν σε μια τόσο πολύ μικρή αγορά όπως είναι η Ελλάδα.
0: Βέβαια.
1: Δεν μπορούν να σταθούν. Να σταθούν με την έννοια του και το ίδιο το εργοστάσιο, όταν δεν θα παράγεται αποτέλεσμα, δεν θα έχει ενδιαφέρον για αυτή την αγορά. Ας πούμε ότι εγώ τώρα έχω μια κινέζικη αγορά και μου αρέσει, επειδή έχω λεφτά, να την ταΐζω. Το εργοστάσιο όμως, άμα δεν παράγω αποτέλεσμα και δεν πουλάω, δεν θα κάτσει να ασχοληθεί τώρα με εμένα που είμαι στην Ελλάδα, που είναι μια πάρα πολύ μικρή αγορά.
0: Βέβαια.
1: Άρα δηλαδή μετά από ένα διάστημα, δεν ξέρω, 2-3 χρόνια, 4, στο τέλος θα παραμείνουν, πιστεύω, 6-7 εταιρείες κινέζικες.
0: Μάλιστα. Σωστό αυτό.
1: Αυτή είναι η εκτίμηση μου.
0: Ναι, εδώ φυσικά είναι αυτό ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι πάλι με το θέμα των ηλεκτρικών αυτοκινήτων, που εδώ γεννούνται μεγάλα ερωτηματικά. Ποια θα είναι η πορεία τους τελικά, διότι από τη μία πλευρά μιλάνε για αυξήσεις, οι οποίες αυξήσεις στις πωλήσεις των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
1: Αλλά, των ηλεκτρικών.
0: Ναι, οι πωλήσεις όμως είναι πολύ μικρά τα νούμερα. Δεν είναι δηλαδή νούμερα.
1: Είναι πολύ μικρά. Ναι, υπάρχει μια αύξηση των πωλήσεων στα ηλεκτρικά, αλλά είναι πάρα πολύ μικρή. Η ανάπτυξη της είναι πολύ μικρή.
0: Ναι, γιατί
1: και πολύ αργή.
0: Ναι, Τάκη, να σου πω κάτι. Όταν λέει ότι είχα αύξηση, λέει 100%, όταν έχω πουλήσει ένα αυτοκίνητο και πουλήσω άλλο ένα, 100% είναι η αύξηση.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. να μην εντυπωσιαζόμαστε από τα νούμερα.
0: Αυτό ακριβώς. Στον τω μεταξύ, από ό,τι είδες και εσύ και θα έμαθες, ήδη προσανατολίζονται για τη συνέχιση των θερμικών κινητήρων όλα σχεδόν τα εργοστάσια και ήδη προχωράνε για ένα νέο είδος βενζίνης, αυτή τη ροζ βενζίνη τη λεγόμενη, η οποία έχει μέσα και άλλα υποκατάστατα από ζαχαροκάλαμα κτλ. Τα οποία είναι πολύ πιο προφιλής,
1: πιο βιολογικά,
0: βέβαια, στο περιβάλλον και δεν μολύνουν. Άρα λοιπόν, όπερ σημαίνει ότι και οι θερμικοί κινητήρες πολύ δύσκολα θα
1: σταθούν. Έτσι όπως το λες, είναι σαν να λες ότι τα ηλεκτρικά δεν μολύνουν. Μολύνουν εκεί που πάνε όλοι οι μπαταρίες.
0: Πώς δεν μολύνουν, βέβαια.
1: Εντάξει.
0: Ναι, όχι, μιλάω.
1: Και μολύνονται και πάρα πολύ.
0: Σαφώς. Σαφώς και όχι μόνο. Γιατί πρώτον, ότι θα πρέπει οι μπαταρίες όταν αχρηστεύονται να καταστρέφονται. Τώρα πώς καταστρέφονται.
1: Και πού θα αποχειρηθούν όταν θα καταστρέφουν.
0: Και μέχρι πού θα καταστρέφουν. Και να
1: θα τη στείλουμε στο διάστημα αυτό. Θα τη στείλουμε στο διάστημα όταν θα βρούμε τις.
0: Ακριβώς. Εδώ είναι ο Έλιον, μην στεναχωρήσει. Ο Μάσκ εδώ είναι, θα βρει κανένα σκουπιδότοπο στο φεγγάρι και θα τα στέλνουμε εκεί πέρα. Τέλος πάντων.
1: Εν πάση περιπτώσει, πάνω σε μια και συζητάμε τα ηλεκτρικά, εγώ πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλο λάθος σε αυτό το κομμάτι.
0: Νομίζω θα ανακαλέσει πολλά πράγματα, Τάκη.
1: Αναγκαστικά.
0: Είναι στο τραπέζι πολλές συζητήσεις για ανάκτηση πολλών αποφάσεων, γιατί βλέπουν ότι δεν τραβάει το πράγμα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Κατάλαβα, βλέπουν ότι δεν τραβάει.
1: Και όχι μόνο, δημιουργούνται και σε μεγάλες αγορές, όπως είναι η Γερμανία για παράδειγμα, πολύ μεγάλα προβλήματα εσωτερικά.
0: Ναι, ναι. Έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Εταιρείες κλείνουν, μειώνουν
0: το προσωπικό.
1: Μειώνουν το προσωπικό. Δηλαδή αυτή τη στιγμή η Γερμανία έχει πολύ μεγάλο οικονομικό πρόβλημα, σας ενημερώνω.
0: Πολύ σωστά.
1: Με όλα αυτά τα οποία γίνονται.
0: Πάρα πολύ σωστά. Μάλιστα.
1: Εμάς βέβαια δεν μας αγγίζει τίποτα εδώ πέρα, γιατί είμαστε μια μικρή χώρα. Okay, και είναι όταν είσαι μικρός είσαι πιο ευέλικτος.
0: Στις
1: μεγάλες αγορές όμως τώρα τα προβλήματα είναι τεράστια.
0: Στο μεταξύ με τα ηλεκτροκίνητα, ξέρεις, πολλοίς κόσμος πάει, ταξιδεύει με τα καράβια κτλ. Και δεν ξέρει βασικά πράγματα.
1: Δεν ξέρει τι γίνεται.
0: Ναι, όχι, δεν ξέρει ότι μπαίνοντας ένα καράβι επιτρέπεται να έχεις μόνο το 40% της μπαταρίας σου να είναι φορτισμένο. Ναι. Απαγορεύεται να μπει στο καράβι με μεγαλύτερη ισχύ.
1: Ναι. Έχει εξηγήσει κανένας γιατί αυτό συμβαίνει.
0: Γιατί αυτό συμβαίνει.
1: Ούτε ξέρουν και αυτοί που πήραν αυτή την απόφαση.
0: Ναι. Γιατί τους ελέγχει κανένας.
1: Εκτός από αυτού, γιατί θα πρέπει να είναι 40, μόνο και αν είναι 100%, τι θα γίνει, θα γίνει έκρηξη. Αυτά είναι βλακίες τώρα, έτσι. Φάζεσαι χλαμάρες δηλαδή.
0: Δεν μπορώ, δεν είμαι ο καθήλυνα αρμόδιος να σου το πω.
1: Παρότι μιλάμε για τα ηλεκτρικά, εγώ είμαι θειασότης των ηλεκτρικών αυτών.
0: Δεν αμφιβάλλω. Και εσύ έχεις ηλεκτρικά.
1: Τα τελευταία δύο χρόνια οδηγώ μόνο αποκλειστικά ηλεκτρικά και είναι απολαυστικά.
0: Δεν έχει να κάνει.
1: Και πολύ οικονομικά βεβαίως.
0: Εντάξει, σαφώς. Αν έχεις το, το κεφάλαιο να το αποκτήσεις, γιατί εκεί είναι ένα θέμα.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Ναι, ναι, έτσι. Και τη δυνατότητα να το φορτίσεις, γιατί είναι και αυτή η παράμετρος.
0: Και αυτό, οπωσδήποτε.
1: Γιατί αν μένεις σε ένα αστικό κύκλο που το βράδυ που γυρίζεις από τη δουλειά σου δεν μπορείς να παρκάρεις το ατμοσφαιρικό σε αυτοκίνητο, πού να παρκάρεις και το ηλεκτρικό και να το φορτίσεις.
0: Και να χρειαστεί να ρίξεις.
1: Εκτός και να έχεις γκαράζ, οκ, τότε ναι.
0: Καλά, αυτά είναι λίγο περίεργα για Ευρώπη και ειδικών συνδικών, για Νορβηγίες, για Σουηδίες, είναι πολύ καλά αυτά.
1: Ναι,
0: τώρα δεν ξέρω για τους ζωγράφους και την Κυψέλη αν ενδείκνεται.
1: Θα υπάρχει ανάπτυξη στα ηλεκτρικά, σίγουρα. Θα είναι πολύ αργή και θα τα έχουν αυτοί που μπορούν και να τα πληρώσουν, αλλά και να τα εξυπηρετήσουν κιόλας.
0: Και όχι μόνο αυτό, αλλά να πούμε ότι προχωράει και εκεί η τεχνολογία. Πλέον η αυτοδυναμία μεγαλώνει πάρα πολύ, φτάνει στα 1000 χιλιόμετρα, 1200.
1: Φυσικά. Παράλληλα, γιατί δουλεύουν και θερμικό κινητήρα, ο οποίος φορτίζει την μπαταρία.
0: Και όχι μόνο και αυτό, δηλαδή, δηλαδή προχωρήσει πάρα πολύ, αλλά βλέπεις ότι τα υβριδικά έχουν την πρωτοκαθεδρία. Τώρα τα hybrid είναι.
1: Ναι, έτσι,
0: ειδικά
1: έτσι,
0: τα plug-in, ναι, τώρα να μην το συζητάμε, είναι το α και το ω. Και εσείς, Τάκη μου, σαν Hyundai, τον περασμένο μήνα στην έκτη θέση. Ήσασταν από πωλήσεις, ναι, στην έκτη θέση, και των οποίων από τα 630 αυτοκίνητα, 660 που πουλήσατε, τα 310-320.
1: Εμείς θα δυναμώσουμε πολύ από το 27, γιατί θα έρθουν καινούργια μοντέλα, τα οποία θα είναι υβριδικά, θα είναι καινούργια τεχνολογία.
0: Μάλιστα.
1: Και θα καθίσουμε στην αγορά πιο αποτελεσματικά.
0: Πάντως το προσφυλές αυτοκίνητο των φίλων της Hyundai είναι το i20. Από ό,τι βλέπω από τις
1: πωλήσεις.
0: Σωστό και
1: αυτό. Σωστό. Σωστό.
0: Τα μισά αυτοκίνητα που πουλήσατε ήταν i20.
1: Συμφωνούμε.
0: Σαν σύνολο δηλαδή. Κατάλαβες αυτό.
1: Ναι, ναι, στο σύνολο.
0: Στο σύνολο των αυτοκινήτων ήταν i20.
1: Γιατί είναι ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πολύ καλή τιμή του και ένα πολύ καλό εξαιρετικό αυτοκίνητο που έχει δείξει η διαγωγή πάρα πολλά χρόνια.
0: Δεν το συζητάω. Δεν το συζητάω. Είναι, και μάλιστα είναι και μια σταθερή αξία μεταπόληση. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι, έτσι, βεβαίω.
0: Γιατί ο άλλο ξέρει ότι θα πληρώσει κάτι και ξέρει ότι δεν θα χάσει. Λεφτά πολλά από την αξία του αυτοκίνητου, στη μεταπόληση. Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Παράλληλα, αυτό που μου έκανε εντύπωση σήμερα το βρήκε, έχουν βγει πάρα πολλά αυτοκίνητα κινέζικα για πώληση.
0: Ναι.
1: Αυτοκίνητα του 25 και του 26. Δηλαδή, αν κοιτάξει κάποιο στο διαδίκτυο, ναι, θα δει πολλά αυτοκίνητα, κάτι που τα αγόρασαν και τα πουλάνε. Δεν ξέρω αυτό αν λέει κάτι.
0: Μήπως είναι εισαγωγής.
1: Μήπως
0: είναι εισαγωγής.
1: Όχι, όχι, με τίποτα.
0: Εδώ ελληνικά αυτοκίνητα.
1: Ελληνικά που είναι με χιλιόμετρα.
0: Ναι, λέει.
1: Με κάποια χιλιόμετρα, όχι, όχι. Δεν
0: είναι,
1: υπάρχει εισαγωγή.
0: Είναι ένα ωραίο θέμα το οποίο δεν το είχα δώσει
1: ιδιαίτερα. Ίσως πρέπει να το ψάξουμε.
0: Θα το βέβαια, το ψάξουμε και να το συζητήσουμε, βεβαιότητα. Ναι. Θα πριζώσω τον Ανδρή την άλλη εβδομάδα να μας πει.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, Τάκη μου, καλό μεσημέρι, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Για χαρά. Γεια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια.

0: Λοιπόν, και πάμε για φινάλε. Και στο φινάλε σήμερα είδατε ότι έχουμε αντιστρέψει τους όρους. Δηλαδή, είπαμε ότι ξεκινήσαμε με τις περιπέτειες, με τις φωτιές. Μιλήσαμε με τον Μιχάλη Ευθυμίου κάτω στο Αλεποχώρι και στην Ψάθα. Τι πέρασε ο άνθρωπος εκεί και τι περνάει, κτλ. Μάθαμε τι γίνεται με τις κάμερες σε εθνικές οδούς, κτλ. Όλα τα μάθαμε και την αγορά του αυτοκίνητου μετά Κινητρόπουλο. Πρέπει να κάνω φινάλε με μηχανοκίνητο. Γιατί πρέπει να ασχοληθούμε και λίγο με το μηχανοκίνητο αλτισμό, γιατί ξέρετε τις προηγούμενες εκπομπές. Αλλά τώρα είμαστε και σε μια εποχή ύφεσης. Δεν έχουμε αγώνες. Αγώνες έχουμε μόνο σε παγκόσμιο επίπεδο. Σε πανελλήνιο επίπεδο από τον Ιούλιο δεν έχουμε. Λοιπόν, θα έχουμε πάλι από το Σεπτέμβριο. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον Νίκο Μανώλη. Ο Νίκος Μανώλης είναι ο άνθρωπος που κινεί τα νήματα στην λέσχη αυτοκινήτου της Λαμίας, στην Αλάλ, εδώ και πολλά χρόνια, καλός φίλος, και μάλιστα είναι από τα στελέχη που, και του Ράλι Ακρόπολης κάθε χρονιά. Τον έχουμε λοιπόν στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής και θέλουμε να μας μιλήσει για αυτό τον αγώνα που θα έχουμε το Σεπτέμβριο. Μιλάμε για το Ράλι Φθιώτιδος, ένας πολύ καλός αγώνας. Εγώ τον έχω τρέξει στο παρελθόν, ακόμα και με χιόνια, να καταλάβετε. Ο οποίος είναι στην κεντρική Ελλάδα, ειδικά στη Φθιώτιδα, με επικέντρο και την πόλη της Λαμίας. Τον καλησπερίζω και τον καλωσορίζω. Νικόλα μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Στράτο, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Ναι, μετά τις διακοπές λοιπόν του καλοκαιριού, η αυλαία του δεύτερου μέρους του 2026 για τα ελληνικά πρωταθλήματα ανοίγει με το Ράλι Φθιώτιδος, το 42ο Ράλι Φθιώτιδος, αβίν 42ο Ράλι Φθιώτιδος για φέτος. Έχουμε προετοιμάσει και ετοιμάσει έναν πολύ όμορφο αγώνα που, με τρεις ειδικές διαδρομές επί δύο φορές, γύρω-γύρω στη Λαμία, με έδρα και σέρβις πάρκ έξω από την έκθεση της Λαμίας, δυστυχώς λόγω των έργων
0: αυτή η έκθεση μας έφαγε.
1: Που γίνονται εκεί. Δυστυχώς δεν μπορούμε
0: μας
1: να πούμε.
0: Μας έκλεισε το σπίτι.
1: Τα εργοτάξια. Παρ' όλα αυτά, 86 αγωνιστικά χιλιόμετρα, 210 περίπου χιλιόμετρα σύνολο αγώνα, πολύ μαζεμένος.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαστε λόγω της δύσκολης εποχής του Αυγούστου και όλα τα υπόλοιπα, είμαστε στις τελευταίες προετοιμασίες.
0: Προετοιμασίες, ναι, πολύ σωστά. Νικόλα, αυτό που ήθελα καταρχήν να σε ρωτήσω, εγώ όπως είπες, άκουσες και στον πρόλογο ότι έχω τύχει να τρέξω και Φθιώτιδος και με χιόνια μάλιστα. Απίστευτος αγώνας, απίστευτος. Σφαζόμουν εκεί με το Σπάρταλ τότε. Δεν το συζητάω. Ωραίες εποχές, πολύ ωραίες εποχές. Λοιπόν,
1: ήθελα... Καλοσκοπή και Παύλιαν αλλά Μοντε Κάρλο.
0: Ναι, όπως το περνάγαμε σε ένα μέτρο χιόνι δίπλα αριστερά, ένα 1,5 και περνάει το αυτοκίνητο ανάμεσα, φοβερό. Οι εικόνες αυτές δεν θα μου φύγουν ποτέ, Νικόλα, να το θυμάσαι αυτό. Ήθελα λοιπόν να σε ρωτήσω, να πάμε λίγο στο πρόγραμμα του αγώνα, δηλαδή πότε ανοίγουν οι συμμετοχές, πότε κλείνουν.
1: Ανοίγουν οι συμμετοχές στις 17 του μηνός, Αυγούστου, κλείνουν στις 28, τη μέρα Παρασκευή. Έχουμε αναγνωρίσει στην Κυριακή 30 και Αυγούστου και βεβαίως την Παρασκευή και Σάββατο 4 και 5 Σεπτεμβρίου παραμονές αγώνα.
0: Μάλιστα.
1: Το Σάββατο 5 του μήνα 10 με 2 είναι ο διοικητικός και τεχνικός.
0: Πού θα γίνει αυτός ο Μιχάλη?
1: Ακριβώς στο χώρο έξω από το Χαλκιοπούλιο, εκεί μπροστά στην Πανελλήνια έκθεση όλα.
0: Ναι.
1: Και εν συνεχεία στις 2 η ώρα θα ξεκινήσει το προαιρετικό shakedown. Είναι ένα shakedown, μια διαδρομή 4,3
0: χιλιόμετρων. Πού κοντά είναι αυτή η διαδρομή?
1: Στην περιοχή της Λιγαριάς, δεν έχει σχέση με το γνωστό ακροπολικό. Στην περιοχή της Λιγαριάς, δηλαδή περίπου 10 χιλιόμετρα από το Service Pass.
0: Μάλιστα.
1: Πολύ κοντά όλα. Προσπαθήσαμε φέτος πολύ για να μαζέψουμε τον αγώνα όσο γίνεται και για τους αγωνιζόμενους και για τους θεατές και για όλους τους εμπλεκόμενους.
0: Μάλιστα.
1: Και πάμε στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Ελευθερίας, στη γνωστή
0: κλασικά.
1: Κεντρική πλατεία της Λαμίας για την πανηγυρική εκκίνηση.
0: Βέβαια.
1: Πάμε να ξεκουραστούμε και την Κυριακή το πρωί στις 9 η ώρα το πρώτο αυτοκίνητο από το Service Park 6 του μήνα Σεπτεμβρίου για να ξεκινήσει την πρώτη δική στις 9 και 28 που είναι η Λιγαριά.
0: Μάλιστα.
1: Είναι μια καινούργια δική, τελείως καινούργια. Μπορεί κάποιοι να έχουν περάσει, να έχουν έτσι αλλιώς οτιδήποτε, πάντως είναι τελείως καινούργια. Θέλει καλό γράψιμο, πολύ καλό, και προσοχή, γρήγορη.
0: Πόσα χιλιόμετρα είναι αυτή, πόσα χιλιόμετρα είναι, Νίκο?
1: Είναι 13-40,
0: μικρές.
1: Συγγνώμη, 14-28.
0: Μικρή είναι πάλι, εντάξει, δεν είναι μεγάλη.
1: Μικρή. Ναι, μικρές είναι και οι τρεις ειδικές. Προκειμένου να μαζέψουμε τον αγώνα, θέλαμε να έχουμε... η γνώμη μου είναι ως αλυτάρχης και ως οργανωτής ότι όταν έχεις δύο μεγάλες ειδικές, ένας αγωνιζόμενος έχει περιορισμένα περιθώρια λάθους. Ενώ όταν έχεις τρεις, μπορεί και να...
0: Πολύ
1: να
0: σωστά,
1: μπορέσει να
0: σωστά.
1: Το παλέψει.
0: Το κάνεις, με δύο το κάνεις ανάβαση λίγο τώρα μεταξύ μας.
1: Εντάξει, αν είναι μεγάλες εκείνοι οι κοσάρες, ξέρεις, σε πιάνει
0: για
1: ένα
0: να
1: λάστιχο.
0: Διορθώσει και λάθος και τα λοιπά, όλα μπορεί να γίνουν.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Μπορεί να γίνουν όλα.
1: Αμέσως μετά τη Λιγαριά λοιπόν που τερματίζει στα Στήρπακα, ανεβαίνουμε τη γνωστή σου, πάρα πολύ γνωστή σου ανάβαση Μοσουκαριάς.
0: Άρε αγάπη. Και ο πατήρ Γεώργιος εκεί. Άρε ο παπάς, ο δικός μου.
1: Και φτάνουμε στη χωριό μου Σουκαριά, όπου αρχίζει η δεύτερη ειδική διαδρομή, περίπου μία ώρα μετά. Και από εκεί είναι, ας το πούμε, η γραμμένη που κάναμε πάντα και η ακροπολική γραμμένη, ας το πούμε ότι περίπου η μισή. Αρχίζουμε από το 7ο χιλιόμετρό της φέτος. 13,5 χιλιόμετρα, φτάνουμε στο Παλαμάκι και συνεχίζουμε κατεβαίνοντας προς την Δίμπρη, η οποία επίσης είναι 15,20. Για να έρθουμε από την άλλη πλευρά της Λαμίας, από ανατολικά, πάλι στο Service Park για το ένα και μοναδικό service.
0: Για να κάνουν το δεύτερο loop, να κάνουν τη δεύτερη μπουκλή.
1: Για να κάνουν το δεύτερο loop και να τερματίσουν πάλι στην Πανελληνιακή της Λαμίας.
0: Τι ώρα έχει τερματισμό, Νικόλα?
1: Καλώς εχόντων των πραγμάτων, στις 4 το μεσημέρι.
0: Α,
1: 4
0: ωραία.
1: Παρά 10.
0: Πολύ ωραία. Ναι. Μάλιστα. Και απονομή έχουμε κατευθείαν μετά ή πάμε σε άλλο χώρο?
1: Και απονομή έχουμε στο Χαλκιοπούλιο, στο κλειστό γυμναστήριο Χαλκιοπούλιο, στις 6.
0: Α, πάρα πολύ ωραία.
1: Είναι
0: πάρα.
1: Όλα γύρω, είναι όλα μαζεμένα, είναι όλα
0: μάλιστα,
1: δίπλα.
0: Τέλεια.
1: Προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο.
0: Ωραία. Θέλω λιγάκι, Πιτροχάδη, να μας πεις τους χορηγούς ποιοι σας βοηθάνε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Να κάνουμε μια μηνιά εδώ. Ελεύθερα, μιλά.
1: Σαφώς.
0: Δεν έχουμε πρόβλημα.
1: Χορηγός ονομασίας μας είναι η Αβίν, που είναι και το όνομα του αγώνα. Επίσης μεγάλος χορηγός είναι η Γάμα Κάπα Ριζάκο Σαβετέ. Είναι μια πολύ μεγάλη εταιρεία Φελιζόλ, θα το πω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Προϊόντων Φελιζόλ. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να θυμηθώ την επίσημη ορολογία.
0: Δεν πειράζει, θα
1: πούμε. Είναι 45 χρόνια εταιρεία.
0: Πολύ ωραία.
1: Μας βοηθάνε σε πανελλήνιο επίπεδο. Μας βοηθάνε μεγάλος χορηγός μας. Ο γνωστός μας και πολύ φίλος Καρέλης Γκρουπ υποστηρικτής.
0: Καλά, εντάξει, χωρίς Καρέλη δεν γίνεται αγώνας, αγόρι μου. Χωρίς Χρυσόστομο δεν γίνεται τίποτα.
1: Ακριβώς. Ο Χρυσόστομος λοιπόν πάντα δίπλα μας, δεν μπορώ να πω.
0: Πολύ ωραία.
1: Και βεβαίως έχουμε αυτοκίνητα από την Μαξούς Ελλάς, τα οποία θα πλαισιώσουν το safety caravan, δηλαδή πλοϊκά ουρανά. Μεγάλη βοήθεια και προσφορά από την Μαξούς Ελλάς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νικόλα,
1: και βεβαίως,
0: ναι, ναι.
1: Και βεβαίως θα πρέπει να πω ότι το βασικότερο όλων, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος, Δήμος Λαμιαίων, Επιμελητήριο Φτιότητος, πάντα δίπλα στην ΑΛΑΛ, πάντα δίπλα στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, επί αποδείξη, όχι μόνο στα λόγια, και βεβαίως όλη η τοπική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Λοιπόν... Νικόλα, καλή επιτυχία, ολόψυχα, από καρδιάς το λέω αυτό το πράγμα και αν μας δοθεί ευκαιρία θα τα πούμε και προς το τέλος του μήνα πάλι να μάθουμε λεπτομέρειες για συμμετοχές και τα λοιπά και τα λοιπά του αγώνα. Εντάξει.
1: Βεβαίως, σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Εμείς
1: και
0: ευχαριστούμε.
1: Σας περιμένουμε στη Λαμία.
0: Πρώτο Θεός, να είμαστε καλά. Λοιπόν, καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο διακοπών για όλους. Να είσαι καλά. Γεια σου, Νικόλα μου. Γεια χαρά, γεια. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Εδώ εμείς κρατάμε, φυλάμε θερμοπύλες στο κανάλι 1 για να μην κρυβόμαστε. Ο Δημήτρης Μορφές ήταν αυτός που κίνησε τα πολύχρωμα κουμπάκια του ήχου για να μην κάνει παράπονο, ο οποίος θα κατευθεί προς Αλεποχώρη και Ψάθα, έτσι είναι, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, του υποσχέθηκε και ο Ρούς Μεζέδες ο Ευθυμίου, ότι άλλο θέλει. Λοιπόν, και να ευχηθώ και σε εσάς να έχετε ένα καλό υπόλοιπο. Για όσους θα πάτε να κάνετε τις διακοπές να ξεκουραστείτε, να προσέχετε τους ιδιαίτερα επικίνδυνους ελληνικούς δρόμους. Το τονίζω αυτό, γιατί ξέρετε κάτι, έφυγε το μυαλό μας τις τελευταίες μέρες από τα δυστυχήματα, τα οποία είναι πολλά και συνεχίζονται, και είχε πέσει με τις φωτιές. Δεν είναι άλοθη αυτό, το τονίζω. Λοιπόν, να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια, γεια σας.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563 www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφές σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλς για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακο και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
4: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
3: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
4: Για πότε είναι αυτά?
3: Για σήμερα.
4: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
5: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
4: Οχ, φτάσαμε!
3: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
5: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.
8: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
9: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείτε ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίσετε το βλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, Η Ελπίδα.
7: Κανάλι 1. 90,4.

righteous, sister Cena says funky. How was I?

stuck around.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος Εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα, 90,4.
2: Give it up for sister realness.

0: Κανάλι 1. Πραγματικό ραδιόφωνο.
1: Je ne peux plus t'aimer.

0: Κανάλι 1, 90,4.
1: She's gone. But listen. Still here.

0: άλλη ένα. 90,4 Πειραιάς.
1: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, με μόλις 24 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και μόλις 29 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες.
2: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα με 24 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες με 29 ευρώ.
1: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
2: Και οι επιστροφές?
1: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ.
2: Ναι, αλλά αυτοκίνητο μπορώ να πάρω?
1: Φυσικά. Μα πού πας?
2: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
1: Ταξιδεύουμε με ταχύτητες jet και οικονομικά από τη Ραφίνα μόνο με τις E-Jets. Κάντε κράτηση τώρα στο seajets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Στην Tollas Edition βρίσκεις body kits, προφυλακτήρες, μάσκες, αεροτομές spoilers, σκαλοπάτια για SUV, diffusers, φανάρια και αξεσουάρ εξωτερικής εμφάνισης για Mercedes, BMW, Audi και πολλά ακόμα μοντέλα από απλή αναβάθμιση μέχρι ολοκληρωμένη μεταμόρφωση του αυτοκίνητου σας. Η ΔΕ ομάδα μας αναλαμβάνει το αυτοκίνητό σας να το κάνει όπως το έχετε φανταστεί. Tollas Edition. Κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα. Αμφίσης 9 στον Άγιο Δημήτριο, στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-9327-563. www.tollasedition.com. Εάν σας έλεγαν να διαλέξετε ένα από τα 4 παιδιά του Ιλντέστο Group, ποιο θα διαλέγατε? Όλα! Γιατί? Γιατί στο Ιλντέστο Καφέ, στην παραλία της Ψάθας, απολαμβάνετε το μπάνιο σας με ξαπλώστρες πάνω στο κύμα και ο καφέ σας, το ουζάκι σας και όλες οι απολαύσεις θα γίνουν δικές σας. Το Ιλντέστο Πόρτο, οι νύχτες είναι ξεχωριστές, με γκουρμέ γεύσεις, αλλά και μετά καλύτερα κοκτέιλ για ονειρωμένες στιγμές. Ευθυμίου Hotel στην παραλία της Ψάθας για μοναδικές αποδράσεις Σαββατοκύριακου και οικογενειακές διακοπές. Ιλντέστο Restaurant στην καρδιά των Μεγάρων για ξεχωριστές εμπειρίες γεύσης. Ιλντέστο Group, η πρώτη σας επιλογή για μοναδικές καλοκαιρινές απολαύσεις και αποδράσεις. www.ildestogroup.com.
1: Η μακρόχρονη εμπειρία συναντά το μέλλον. Η εταιρεία Χαλκιάς ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο ως εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Renault και Dacia.
2: Είμαι ο Θέμης Χαλκιάς και στα νέα μας καταστήματα Renault και Dacia Χαλκιάς στη Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα σας περιμένουμε με ολοκληρωμένες λύσεις πωλήσεων και after sales, με τη σφραγίδα του ονόματος Χαλκιάς και την εγγύηση του αποκλειστικού εισαγωγέα Renault και Dacia στην Ελλάδα της Grand Automotive Ελλάς.
1: Νέα εποχή Renault και Dacia Χαλκιάς. Λεωφόρο Συγκρού 242 και 244 Καλλιθέα.
3: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
4: Κανάλι 1. 90,4.

Gus.

0: 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο.
2: Καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο, χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτό.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών. Το Λάλο Νίδο. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: soul. Come on, jump into my heart, babe. Come on, dive in my soul.
1: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
2: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
1: Κανάλι 1, 90,4.
3: Like a moth.

Κανάλι 1 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitors.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: εδώ, στον Πειραιά. Ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
4: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα δέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Αϊνστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Εδώ, στον Πειραιά, ξέρουμε καλύτερα.
1: Κάτω στο λιμάνι, στο Πασαλιμάνι.
0: Καναλιένα 90,4.

0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: 8ο Φεστιβάλ Δελφών, το Λάλλον Είδο. Από 28 Ιουνίου έως 14 Αυγούστου, δρόμενα σε όλη τη Φωκίδα. Διοργάνωση Δίκτυο Δελφών. Μια πρωτοβουλία των Δήμων Δελφών, Δωρίδος και Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας με τη στήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού. Πληροφορίες στο www.delfifestival.gr.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
3: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Η κακοποίηση ζώων δεν είναι απλώς βαρβαρότητα, είναι έγκλημα. Οι άνθρωποι που κακοποιούν ζώα δεν θα διστάσουν να κακοποιήσουν έναν συνάνθρωπό τους. Αν γίνουμε μάρτυρες περιστατικού κακοποίησης, κρατάμε την ψυχραιμία μας. Καταγράφουμε διακριτικά με βίντεο και φωτογραφίες, αποφεύγοντας οποιαδήποτε λεκτική ή σωματική επαφή με τον κακοποιητή. Καλούμε άμεσα το 100. Στέλνουμε τις πληροφορίες, το υλικό και τις συντεταγμένες της τοποθεσίας στα κεντρικά της αστυνομίας. Αν το αστυνομικό τμήμα δεν ανταποκριθεί, ενημερώνουμε επιπλέον το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, καθώς τότε μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
3: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Σκέφτεσαι να χαϊδέψεις ένα σκύλο που βλέπεις τη βόλτα? Πριν πλησιάσεις, ρώτα πάντα τον άνθρωπό του. Ο σκύλος μπορεί να φοβάται, να είναι σε εκπαίδευση ή να είναι οδηγός για άτομο με αναπηρία. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να ζητά άδεια πριν πλησιάσει ένα ζώο. Έχεις τον δικό σου σκύλο μαζί? Πριν τον αφήσεις να πλησιάσει έναν άλλο σκύλο, ρώτα πρώτα τον κηδεμόνα του άλλου ζώου. Ο σεβασμός είναι βασικός για την ασφάλεια όλων. Κράτα πάντα το σκύλο σου με λουρί. Είναι υποχρεωτικό από τον νόμο και προστατεύει και τον ίδιο και τους γύρω του. Και φυσικά, ποτέ μην επιτρέπεις να επιτεθεί ή να τρομάξει άλλο ζώο. Η κακοποίηση ζώων είναι πλέον κακούργημα. Μην αδιαφορείτε. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
0: Κανάλι 1. 90,4 Πειραιάς.

Shabbat Shalom.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
3: Όταν αποκτάς ένα κατοικίδιο, από τα πρώτα πράγματα που πρέπει να φροντίσεις είναι ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip. Ο εμβολιασμός και η αποπαρασίτωση είναι υποχρεωτικά από τον νόμο και προστατεύουν την υγεία του κατοικιδίου σου. Το microchip είναι επίσης υποχρεωτικό και σου εξασφαλίζει ότι θα μπορέσεις να βρεις πιο εύκολα το ζώο σου σε περίπτωση που χαθεί ή να το διεκδικήσεις σε περίπτωση κλοπής. Δεν εκπέμπει ραδιενέργεια, δεν εκπέμπει ακτινοβολία, δεν έχει δαιμονικές δυνάμεις, δεν προκαλεί καμία βλάβη πάθηση στο ζώο και μπορεί να του σώσει τη ζωή. Κάνε τον κτηνίατρο φίλο σου και ενημερώσου. Ο εμβολιασμός, η αποπαρασίτωση και το microchip είναι υποχρεωτικά, προστατεύουν και μπορούν να σώσουν τη ζωή του ζώου σου. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: Άλλη ένα 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψε για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
2: Με το πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας «Προλαμβάνω τα καρδιαγιακά νοσήματα», κάθε πολίτης από 30 έως και 70 ετών μπορεί να κάνει δωρεάν προληπτικές εξετάσεις. Τα καρδιαγιακά νοσήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε όλο τον κόσμο. Η υγεία σου είναι ανεκτίμητη. Μην περιμένεις τα συμπτώματα να σου χτυπήσουν την πόρτα. Ο προληπτικός καρδιολογικός έλεγχος σώζει ζωές. Κλείσε σήμερα το ραντεβού σου για εξετάσεις και κάνε ένα δώρο στον εαυτό σου. Την υγεία σου. Η Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία υποστηρίζει το πρόγραμμα «Προλαμβάνω» και καλεί τους πολίτες να συμμετάσχουν.
0: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.

0: 90,4 Πειραιάς.
1: Όταν ο Βέγκος, ο Μπόουι, ο Λένιν και ο Ενστάιν συγκατοικήσουν με την Ίνου, το Χόκινγκ, τη Λαμπέτη, το Σιδηρόπουλο και άλλους, τα πάντα μπορεί να συμβούν.
2: Είμαι η Σεμίνα Διγενή και έγραψα για την τέχνη του να μην πεθάνεις από την Άνεμος εκδοτική. Ζήστε τους.
0: Κανάλι 1 90,4 Πειραιάς.

0: κανάλι 1. 90,4.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
2: Λονδίνο, Άμστερνταμ ή Βερολίνο. Εάν δεν ξέρεις που θέλεις να πας, Μιστακίδης Tours. Ταξίδι ζωής από το 1959. Αγίου Κωνσταντίνου 6 στον πρώτο όροφο στην Αθήνα. Τηλέφωνο 210-5221-860.
1: Κανάλι 1. 90,4. Πειραιάς.
3: I am a simple man. I don't like complications. The same in music. I like what is natural. To give what the music demands, and I try to do my best.